0: 92,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράκι της Αμαριάς στα Χανιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του ΕΚ του γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόουνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένη Σανά. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βία η τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονους στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα 2 άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτου στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, ό,τι έχουμε σε εξέλιξη, ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, αλλά και βεβαίως σε αυτό το νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε καθημερινά, πάντοτε στα χάραγα, πάντοτε στα ξημέρωτα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τον πρώτο καφέ, να πιούμε την πρώτη γουλιά καφέ. Άλλοι ήδη στο δρόμο, άλλοι στην δουλειά για την ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Όπως και να έχει πάντως, το βασικό είναι ότι συνδεόμεθα, συναντιόμαστε και βεβαίως εδώ περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας από εκεί που βρίσκεστε. Τι καιρό κάνει σήμερα, πώς ξημερώνει η ημέρα, το πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως με όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Με όλες τις ειδήσεις θα πάμε και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αυτές οι οποίες βεβαίως αφήνουν και το δικό τους στίγμα, αφήνουν και την ταυτότητά τους και φυσικά έχουν τη δική τους σημασία στο γενικότερο πολιτικό γίγνεσθε, οικονομικό γίγνεσθε, κοινωνικό γίγνεσθε και φυσικά σε όλους τους τομείς. Εδώ με όλα τα ρεπορτάζ και με όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου όσο και της τηλεόρασης αλλά και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν το καλύτερο πρωινό σήμερα, Παρασκευή, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, με λίγη βροχή, με δυστυχώς με την Κρήτη να έχει δοκιμαστεί και δυστυχώς να έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, έναν βοσκό νεκρό, το οποίο το γνωρίζαμε και το μαθαίναμε την ώρα βεβαίως της καταστροφής εκεί και βεβαίως την ώρα το μεσημέρι εκεί στην εκπομπή του Νότι Παπαδόπουλου και του Γιάννη Τζούνου και του Χρήστου Κούτρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί τα οποία μαθαίναμε τα νεότερα για τον νεκρό κρινοτρόφο. Όλα αυτά δυστυχώς που δοκιμάζουν την Κρήτη και φαίνεται θα δοκιμάσουν και αύριο Σάββατο αλλά μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Στα υπόλοιπα της Ελλάδος βεβαίως με φθινοπορεινό καιρό, με συννεφιές, με βροχές, όλα χρειάζονται και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι πολύ δυστυχώς μεγάλες καταστροφές είναι αυτές οι οποίες δοκιμάζουν και γενικότερα τα συστήματα και γενικότερα τις αντοχές των συστημάτων μας. Πρέπει να προετοιμαζόμεθα και πρέπει όλο αυτό να συμβεί και να γίνει στο χτες, διότι το αύριο είναι πραγματικά εδώ πολύ κοντά και δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με τις φωτιές τα καλοκαίρια και με τις πλημμύρες αλλά και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και έτσι όπως έχει αλλάξει και γενικότερα.

γενικότερα το κλίμα, είναι τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα. Στα υπόλοιπα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εγκλωβίσει την Ευρώπη σε μια παραταμένη ενεργειακή κρίση. Θυμίζουμε, το 2025 τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πλήρωσαν το ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 31% και το φυσικό αέριο 70% ακριβότερα, σύγκριση με τον μέσο όρο της περίοδου 2019-2021. Αν και η Ευρώπη λοιπόν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο μεγαλύτερο μέρος της στην κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου παρέμειναν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με τα πρώτα 2022 δεδομένα. Στη χώρα μας τώρα, για να δούμε λίγο, να βάλουμε το μεγεθυντικό φακό, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρά τις χαμηλότερες μέσες τιμές, το μέσο νοικοκυριό δαπανά κάθε χρόνο 744 ευρώ, 3,9% του μέσου δηλαδή διαθέσιμου εισοδήματός τους για ηλεκτρικό ρεύμα, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η ετήσια δαπάνη για αέριο εκτιμάται στα 776 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν, με αυτή την ενεργειακή κρίση που επί πέντε συνεχόμενα έτη έχουμε στην Ευρώπη, με αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και βεβαίως και με τις αναταραχές και με όλα αυτά που συμβαίνουν βεβαίως και στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά δημιουργούν μια παγκόσμια κρίση, στην οποία προφανώς και η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εκτός, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρεάστη. Το θέμα είναι πόσο καλύτερα κινείσαι, πόσο καλύτερα και πόσο πιο εύστροφα κανείς παίρνει τις αποφάσεις. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η Ευρώπη, μια πολύ πολύ μεγάλη κατάκτηση των χωρών, με όλα τα οποία έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς είναι, όπως λέμε, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και δυστυχώς ένα τεράστιο υπεροκειάνιο με ένα Κροζιερόπουλο, το οποίο δυστυχώς στρίβει πάρα πολύ αργά και αποφάσεις λαμβάνονται πολύ πολύ πιο αργά. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, και οι προτάσεις και οι επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μελώνη είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο βεβαίως πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Ξέρουμε για τις συμμαχίες Βορρά και Νότου, ξέρουμε τα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και φυσικά με τις αποφάσεις, επαναλαμβάνω, που λαμβάνει η Ευρώπη και λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης, τα οποία προφανώς και ακούν και προφανώς φαντάζομαι ότι κανείς εδώ από τους Έλληνες πολίτες, όλους εμάς λοιπόν, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, από τον πιο καλοβαλμένο ή τον λιγότερο καλοβαλμένο, βάλτε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε, ποιος δεν θέλει αυτή την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, έτσι ώστε να έρθουν φθηνότερα πράγματα και να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και βεβαίως αντιστοίχως και της κυρίας Μελώνη, όλοι λοιπόν λειτουργούν προφανώς για τα κράτος αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. Έχουμε πει λοιπόν ότι η Ευρώπη λοιπόν είναι ένα τεράστιο κρυζιερόπουλο, ένα τεράστιο υπεροκειάνιο, το οποίο αργεί να στρίψει και αργεί να λάβει αποφάσεις. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αναμένουμε φυσικά και σήμερα αναμένουμε και για, και για το Συμβούλιο Κορυφής, το οποίο θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, έτσι απλά για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν σας λέει και ο Άρης να ακούμε πραγματικά το τι ακριβώς λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, διότι δεν λέει τίποτα παραπάνω από την πραγματική πραγματικότητα. Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και προσαρμογή του καταναλωτή με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του κ. Γιάννη Τσουκαλά προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας έως ότου ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε επίσης ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες, ακούστε το, οι οριζόντιες μειώσεις φόρων, φορολογική κατανάλωση φόρων στα υπόλοιπα, είναι λιγότερο αποδοτικές από ότι τα εστιασμένα μέτρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν πολλές απόψεις, υπάρχουν πολλές πολιτικές, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορείς βεβαίως να τα συνδυάσεις, μπορείς βεβαίως να ακούσεις ως κυβέρνηση την αντιπολίτευση και βεβαίως να έρθεις και να παραδεχτείς και να φέρεις δική της πρόταση νόμου, δικές προτάσεις νόμου να γίνουν και προτάσεις της κυβέρνησης. Βάλε και τα δικά σου χαρακτηριστικά και τεκμηρίωσέ τα και φέρ τα όλα στην Βουλή. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, την ανακούφιση των καταναλωτών, την ανακούφιση των πολιτών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα λέμε όλα και έτσι όπως είναι στην πραγματική τους διάσταση και την πραγματική πραγματικότητα που επιμένουμε εδώ, χωρίς να βάζουμε κανένα πρίσμα, διότι αυτά είναι τα οποία φέρνουν και μια, έτσι, ένα μπέρδεμα σε όλες και σε όλους, όπου δεν είστε και υποχρεωμένοι να είστε όπως εμείς πάνω από τις ειδήσεις και βεβαίως να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε κάθε φορά. Προφανώς οι φωνές, προφανώς οι εντάσεις, προφανώς οι οποιασδήποτε άλλες παρερμηνίες φέρνουν και εσάς σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση με το μπέρδεμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στην παραγραμματική διάσταση των δεδομένων.

κανόνα. Εδώ τουλάχιστον εμείς αυτό πρεσβεύουμε και αυτό κάνουμε. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και γι' αυτό είστε και εδώ κοντά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Με τη Δήμητρα σταματιόμαστε αυτό το πρωινό. Την κυρία των Ιχοληπτών στη ρύθμιση του ήχου. Στην εμπέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις το χτες με το σήμερα και βεβαίως ό,τι αξίζει να ακούσουμε από μουσική έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμενο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης το 210-4800-170-174. 698-123-1003 είναι ο αριθμός του Viber. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεστε. Αν συμβαίνει κάτι, αν με την κακοκαιρία αυτή έχει επηρεαστεί και η δική σας περιοχή, όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, μέσω του sky.gr, στο πλαίσιο του ραδιοφώνου, βρίσκεται το εικονίδιο, το κίτρινο, ένας φάκελος που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε ηλεκτρονικά με μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη διάθεση για κείμενο, εδώ μπορείτε να το στείλετε στο 1003 και φυσικά SMS από το κινητό με τον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6. Πάμε να συνδέσουμε τα γεγονότα με τις κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως επιμελήθηκε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στην Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη την χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας τώρα κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πνευμιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος, με έκτακτη ενημέρωσή του, καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ σήμερα της Παρασκευής αλλά και αύριο Σάββατο. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων αλλά και για κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί, όπως λέγαμε και χθες, 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Συντονιστρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση μετά και την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέθεσε την ισορροπημένη, όπως τόνισε, πολιτική της κυβέρνησης με 120 δόσεις που σέβεται τους συνεπείς, με την πρόταση του Πασόκ που, όπως είπε, ότι λέει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί. Σφοδρή τώρα κριτική είχαμε στην κυβέρνηση και για τα αποσπασματικά μέτρα από το Πασόκ που έφερε στη Βουλή δύο τροποποιήσεις για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για κατάργηση της Golden Visa, με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση. Θα φέρουμε την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος και εμείς θα πούμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και η κυβέρνηση θα μας εξηγήσει γιατί αιμονικά επιμένει ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και να θυμίσουμε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα δίζελ, δήλωσε στο Fox News ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Chris Wright. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης έντασης με τις ΗΠΑ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από τα 15 λεπτά το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στην χονδροπορική αγορά είναι περίπου 17%.

Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και την προσαρμογή του καταναλωτή. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του κ. Γιάννη Τσουκαλά προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να περιορίσουν κάποιες αγορές και οι εργοδότες να δώσουν μια ευελιξία σε μεταρρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, επιχώντας το πνεύμα των συστάσεων που έχει δώσει πριν από λίγο, θυμάστε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τις κομισιών που συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Εν ώψη ενός ενεργειακά δύσκολου χειμώνα, μια τέτοια προσαρμογή στην κατανάλωση πάει χέρι-χέρι με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος, οι οποίες, όπως σύμφωνα με το Γραφείο του Προπολογισμού της Βουλής, θα πρέπει να είναι ισορροπημένες και στοχευμένες. Στο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασης τρίμηνης αυτής έκθεσης για την ελληνική οικονομία, τονίστηκε άλλωστε ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες μειώσεις φόρων είναι λιγότερο αποδοτικές από τα εστιασμένα μέτρα. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη του σε πτήση τη Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει, ανακοίνωσε η Ινδική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στο Ντουμπάι και έχουν αποκλειστεί εκεί αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και άφησε να θέλει το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης. Σε συνέντευξη τώρα στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση των στοιχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους 9,86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο προστίθενται κάθε μήνα περίπου 821 εκατομμύρια ευρώ νέων οφειλών σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων έχει δημορφωθεί σε 109,77 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξεις. Το πραγματικό λοιπόν ληξιπρόθεσμο χρέος είναι 79 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια χθες της Βουλής η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστήσει το τρίτο μονομελές εφετείο λόγω ειδικής δοσιδικίας, επειδή είναι δικηγόρος η Κατερίνα Παπακώστα. Οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές θα δικαστούν από τριμελές πλημελιοδικείο. 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα. Κατά των 4 βουλευτών, να θυμίζουμε, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτηση με υπολογιστή.
Μέσα στον Οκτώβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της τάξης του 50% για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, αποκάλυψε χθες Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαλίδου, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες τους. Όπως σημείωσε, στο Ανακαινίζω κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Προσποιούμενοι τώρα τους αστυνομικούς, επετείδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Και μια που είμαστε εδώ οι πολύ πολύ πρωινοί, για ακούστε και αυτό. Ο ελληνικός καφές Δημητράμου παραμένει πρώτος προτιμήσεων των Ελλήνων, όμως το μερίδιό του μειώνεται σταθερά. Αντιθέτως, ο στιγμιαίος καφές ανακάμπτει στην αγορά, ενώ ο καφές φίλτρου υποχωρεί. Ο εσπρέσο πάντως είναι αυτός που κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως μέσα από τις κάψουλες και ιδίως φυσικά μετά και την αύξηση των πωλήσεων των μηχανών καφέ τις οικιακές. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή δείχνει στροφή των καταναλωτών προς την κατανάλωση εσπρέσο στο σπίτι τα τελευταία χρόνια. Και στην αθλητική ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της και την Κυριακή 4 του μηνός υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Τώρα για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους του Μπολόνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Καρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον Μπάκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nation League της Κεντρικής Αμερικής. 28χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας του κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στη γάμπα. Πέντε και 28 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ στις πρώτες καλημέρες να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μιχάλη Δηλαβεράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ πάντως στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου έχει ηρεμήσει η κακοκαιρία από εχθές το βράδυ. Καλημέρα αγαπητέ Μιχάλη, καλό πρωινό. Καλημέρα Τάσο, καλό πρωινό από την Άνω Κυψέλη, καλή δύναμη. Για ακούστε και αυτό, διότι έτσι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο έρχεται και για Αθήνα αλλά και γενικότερα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σας έχω μια πρόταση, πολύ πολύ καλή πρόταση. Πέρα φυσικά τη ακρόαση στο ραδιόφωνο, ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε σχεδόν τη μαγειρική του αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια όλων ημών, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky. Εδώ που αρχίσανε όλα. Η αρχή λοιπόν γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε για να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σαββατοκύριακο 24 Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος που λέμε εκεί που ξεκίνησαν όλα με την εκπομπή και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα 10 χρόνια επιστροφής εδώ στον Sky. Προς τα παρόν 5:30 τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας. Εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού.

και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι σε διπλανό δωμάτιο. Βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνους και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνους και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς.

Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας μέρα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ εμείς στον Sky, στο Νέο Φάληρο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Οκτωβρίου, Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Χρονιά πολλά λοιπόν σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή του ηλίου 7 και 21 λεπτά. Δύση του ηλίου 7 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα πάντοτε, εδώ όπως κάνουμε τέτοια ώρα και τα συνδέουμε με το σήμερα, διότι έχουμε και πολλά, αλλά και έτσι καλό είναι να τα θυμόμαστε, γιατί όχι. Νομίζω ότι δίνει και έναν άλλον τόνο, διότι το 1828, για ακούστε αυτό, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκικο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Πάμε στο 1836, όπου ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941, ερχόμαστε τώρα που η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει την Μόσχα. 1968, έχουμε τη σφαγή του Τλατελόκολο 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. Το 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωρη, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 1869, γεννιέται Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 γεννιέται ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας. Το 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολάς Ζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988, κάποιος άλλος που συνδυάζεται και συνδέεται με το αυτοκίνητο, σαν σήμερα λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το μίνι Κούπερ, είναι πασίγνωστο στην ιστορία. Και σαν σήμερα, Θέδωση Πάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, Μάνο Νιφλή, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, το 1951, ένας από τους σημαντικότερους της παγκόσμιας μουσικής, γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Sting.

και σαν σήμερα όμως φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ρόκερες που είχε αφήσει γενικότερα το αποτύπωμά του και με το συγκρότημά του που είχε δημιουργήσει, αλλά και ο ίδιος με την προσωπική του καριέρα. Σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Tom Petty.

0: Και να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο είπε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό λοιπόν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου, όταν 32χρονος Ρωμάνος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν συντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο σκλεπείο της Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά, ενώ ο δράστης έχει ήδη προσαχθεί στο τμήμα της Λαβρεωτικής. Και πάμε στο Κερικό, πάμε στην Κρήτη. Έναν άνθρωπο λοιπόν νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο περιμνηστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου, ενώ πολλά σημεία στο δικό δίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ και στο χρονικό από την Μαρία Δουρούδη.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβει το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια δεν έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη τη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δίωδο μέσα στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο μπήκε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
8: Το σπίτι το δικό μου επλημμύρισε, ναι.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
2: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
9: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόνερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Τώρα, μέσα σε 9 ώρες έπεσαν 120 χιλιοστά βροχής. Χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι έχουν μπλοκάρει από τις κατολιστήσεις στις Γούβες. Τώρα η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη βύθισε οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις. Κάτι ανιά κάνει στο ρεπορτάζ.
10: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
11: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming and then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very, very scared, yes.

0: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
1: The water is coming, and then the car is coming too, and is crashing on the bridge.
0: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χύμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους. Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
2: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
3: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξια ό,τι βρει.
4: Το ρέμα των γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
0: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χύμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
5: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, που θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 του μηνός. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως και τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ κατά την παραμονή του στην Αθήνα αναμένεται να συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε Ανατολική τώρα Μεσόγειο, νοτίως των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Roots Race και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εκπέμπει από τη Λευκοσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιος, ο Υπουργός Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
7: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο.
6: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
8: Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
6: Την ίδια ώρα, η Άγκυρα βγάζει ξανά το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Roots Race, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
9: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
6: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία.
10: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
6: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμινας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκοσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης

0: Βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιεροπορικά μπαράκ ΜΕΚ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
2: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
3: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον. Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχτηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
4: Ως προκλητική, η μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν οι διπλωματικές πηγές, εδώ ελληνικές, την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Roots Race σε Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδες, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Περισσότερα από την ανταπόκριση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα αυτά. Τουρκία είτε βγάζουν ανακοινώσεις είτε διαφημίζουν οπλικά τους συστήματα. Όλα αυτά βεβαίως και τι ακριβώς συμβαίνει από τον Μανώλη Κωστίδη.
5: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση, διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί σε όλη αυτή την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόνηση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννόηση και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η υφαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μία του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Typhoon 3. Ήδη παραδίδονται οι Typhoon 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
6: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του κοινοβουλίου.
5: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες του τουρκικού κοινοβουλίου και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρήμη Μάμολ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
4: Στο μεταξύ τώρα, εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
7: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία, και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις

0: Της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την Αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα, αν και το State Department δυστυχώς
1: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
0: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
2: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
1: αλλά μεταξύ
2: οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα.
0: Ναι. Μανώλη, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
3: Καλώς με τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίση. Καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δύναμη. Σωτήρη από τα Μελίσια επίσης. Καλημέρα. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα από τον Πέμπτο. Καλό πρωινό. Να και ο Παναγιώτης, καλημέρα μέσω του Viber. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η κυρία Σοφία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια και εδώ πάντα η κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη και ο Σπύρος από το Βοτανικό. Και ερχόμαστε στα ζητήματα της ενέργειας, των ανατιμήσεων, των τιμών, γενικότερα αυτά τα οποία προφανώς αφορούν κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Όλο αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείται να φτάσουν τα μεσοσταθμικά και το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς τιμές που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προλογισμό που ήδη έχει πλέον βάρη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Και εδώ είναι και πάντα η κυρία Τσαγκάρη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κινείται η αγορά. Προφανώς θα την καλέσουμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με τον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Έλληνα Χελβατζόγλου και βεβαίως τη λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
4: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
4: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
7: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το.
4: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
8: Ναι, δεν πλησιάζει τη φέτα. Δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείο που δεν είναι.
9: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
4: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
6: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
10: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
11: 30-40%.

0: προσπαθήσουν να αυξήσει σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα, και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
1: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
0: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
2: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου. Το Πασόκ βρήκε την ατζέντα του και στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για το ΦΠΑ. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύση Σαμπάτου.
3: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
4: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
3: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
5: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα.
6: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
3: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
8: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγκρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
9: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
10: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
11: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
3: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.

0: Αυτά από εμάς. Δευτερόλεπτα πριν από τις 6. Η Δέσποινα Χριστοπούλου θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης ακολουθεί. Και...
1: Είναι εδώ ο Ψάλτης.
0: Ορίστε, πετάγεται. 7:30 ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημών, ο κ. Εμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα, όπως και αύριο 6:30 με 7. Και πολλά πολλά περισσότερα μπορείτε να ακούσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του Sky με όλους τους συναδέλφους. Εμείς αύριο το πρωί Σάββατο στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα, να προσέχετε. Γεια χαρά. We'll be right back.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός λίγο μετά τα μεσάνυχτα έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια, 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά που είχε η γυναίκα με το δράστη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε

0: κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία αντλήσης υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το ΡΙΑΝΤ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Απειλές στην Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογίες του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Η ανάπτυξή τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή, λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο, την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χοντρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, το Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον μπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα

0: Θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Επιστρέψαμε στα φαρμάκια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή. Δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Φυσάει πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα. Εδώ στο λεκανοπέδιο μιλάω πάντοτε. Το πρωί δηλαδή η αίσθηση ήταν ότι. Και δεν κυκλοφορήσαμε με τη μηχανή σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ αέρας. Στεγνή η δρόμη. Και επίσης το διαπίστωσα στην κουβέντα που έκανα με τους νυχτερινούς εδώ. Τους ακούω στα παπλώματα το γυρίσανε. Πάνε οι πικέ. Οι πικέ δεν φτάνουν. Ήρθε για τα καλά το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, που τόσο γρήγορα περάσαμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Τα σπίτια έπεσαν οι θερμοκρασίες. Μέσα καλά είναι ακόμα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο προκύπτει, και θα δούμε τι θα δούμε το φετινό χειμώνα και θα δούμε πώς θα μας πάει ο φετινός χειμώνας. Βέβαια, τα μεγάλα ζητήματα στην Κρήτη, όπου χθες τα είδατε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω στοιχεία και παραπάνω θέματα. Στα Ανόγια, λέει, έπεσαν 381 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 381 τόνοι το στρέμμα. Στην περιοχή της Ερμιάδας.

Δερμιάδος στο Λασίθι, 237 χιλιοστά βροχής. Κοντά στα Χανιά 197. Καλά, προφανώς μιλάμε για ποσότητες πολύ μεγάλες. Προφανώς οι υποδομές δεν άντεξαν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι έχει και τρελές υποδομές η Κρήτη, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία τουρίστες αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη έχουν ανεβάσει υλικό, το απόλαυσαν βέβαια, πρέπει να σας πω. Είδα κάποιους Ολλανδούς εκεί πέρα που είχαν μπει μέχρι το γόνατο στο νερό για να πάνε, γιατί είναι εδώ οι άνθρωποι, τι να κάνουν, κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο, το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, και το έλεγαν ότι διαλέξαμε άλλη περίοδο, δεν μας έκατσε καλά. Και σήμερα αναμένεται από το μεσημερό απόγευμα πάλι τα πράγματα να βαρύνουν στην Κρήτη. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, φίλοι ακροατές, βρέχει στην Τρίπολη, αλλά 14 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι βρέχει και στο Ηράκλειο, τώρα είναι αυτό, στο Ηράκλειο πρέπει να είναι αυτό, ή στο Λασίθι. Μπορεί να είναι και στο, κάτσε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά, για να δούμε πού είναι αυτή η βροχούλα που δείχνει τώρα το σύστημα. Νωρίτερα δεν την έδινε τη βροχή αυτή. Α, είναι στα ορεινά λοιπόν νομού Ηρακλείου που ρίχνει βροχούλα, δεν δείχνει πολλά πράγματα πάντως. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί πρωί πρωί που μας ακούει, τα ξέρετε, στο 698-123-1003. Έτσι μέσω Viber να πούμε τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, να ανταλλάξουμε τις πρωινές μας επικοινωνίες για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γενικότερα πάντως βλέπω ότι φυσάει αρκετά στο Ιόνιο, όχι στην υπηρετική χώρα, καλά είναι τα πράγματα στην υπηρετική χώρα, αλλά βλέπω Λίμνο, Σκύρο, Χίο και εδώ στο Λεκανοπέδιο, όπως σας είπα, Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη. Στην Κρήτη βλέπω στο Ηράκλειο. Περίεργος πως ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν έχει καθόλου ανέμους στην Κάρπαθο Κάσου. Εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Κο, ούτε στη Λέρο, αλλά στις περιοχές που μόλις σας είπα. Λοιπόν, για να δω θερμοκρασίες, η Θεσσαλονίκη, πόσο έχει, 17, καλά είναι 17, 17 βλέπω και στην Αλεξανδρούπολη, 18 στο Βόλο, okay, πόσο είναι, κάτσε γιατί εδώ κάνει το σύστημα ό,τι θέλει, 3 βαθμούς όμως στη Φλόρινα, τι λες ρε παιδί μου, 15 στα Σέρας και στη Δράμα, 17 η Πρέβεζα, 14 εκεί κοντά στην Κορινθία, 14 και στην Τρίπολη που σας είπα είναι υποβροχή, 19 η υπέροχη Σαντορίνη, 18 στην Κάρπαθο, 20 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ στο Λεκανοπέδιο τι λένε τα πράγματα. Ωραία αέρας. Μπαμπάτσικες καταστάσεις που λέει και ένας φίλος μου. 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 19 προς 20 εδώ στα νότια προάστια πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα. Στεγνοί είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, σας το λέω για μια ακόμα φορά. Εντάξει, για να μην έχουμε προβλήματα. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για τις δυνάμεις οι οποίες έχουν σπεύσει, πυροσβεστικές δυνάμεις θέλω να πω, να ενισχύσουν την Κρήτη. Και ορθώς έπραξαν οι υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα μέχρι και την Κυριακή δείχνουν να είναι δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Χθες από αύριο στη γειτονιά σου η Λαϊκή μετακινήθηκε από εμάς. Φεύγει μετά από 4 μήνες. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο για δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους εδώ της παρέας μας. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Ξαναλέω τον αριθμό του Viber, τον ξέρετε πλέον, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Έτσι, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, αν πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι, μου έχετε στείλει πολύ ωραία θέματα για να τα προγραμματίσουμε. Και μετά τις 6.30-7 παρά θέλω να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει με αφορμή, τώρα το έψαχνα χθες και βρήκα ενδιαφέροντα πράγματα, όχι και πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε, για την ιστορία των ζητημάτων

0: τα ρέματα, τα ρέματα, με τις μελέτες, λέει, οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι καλά τα νέα, πρέπει και κάτι να γίνει, αλλά αφήστε να σας τα πω αναλυτικά κατά τις 7 παρατέταρτο που θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα πάντα πολύ πλούσια και πολύ ωραία για να κάνουμε την κουβέντα τη δική μας. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις, αλλά θέλω να επικεντρώσω λιγάκι, γιατί μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, στο γεγονός ότι ενώ εμείς έχουμε τη συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κουβεντιάζουμε και υπάρχει μια διαβούλευση, δηλαδή έχουμε διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για τις οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών. Και εννοούμε και εξηγούμε, για να μην παραξηγηθώ, ότι τέλος πάντων υπάρχουν 100 στελέχη τα οποία είναι εδώ και κάμποσα χρόνια κάτω στην Σαουδική Αραβία. Φυλάνε εκεί ένα λιμάνι, τέλος πάντων, και τις εγκαταστάσεις. Ενισχύει, λέει, και τις σχέσεις της Αθήνας με τον αραβικό κόσμο και τις χώρες του κόλπου. Πάρα πολύ ωραία. Όμως δεν υπάρχει ακόμα η ολοκλήρωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας κάποιων, πώς το λένε, υποχρεώσεων οικονομικών, και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, έχει θέμα η Σαουδική Αραβία να πληρώσει ή τέλος πάντων να υλοποιήσει τις αποφάσεις της διμερούς συμφωνίας? Θα τρελαθούμε τελείως. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δόθηκε, λέει, μια παράταση για ένα μήνα. Θα το ξανακουβεντιάσουν το ζήτημα αυτό στα τέλη του Οκτώβρη, για το αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι η συστοιχία των πυράβλων Patriot. Εκεί σας θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπως έχει ανακοινωθεί, θα σπεύσει να συνδράμει και να βοηθήσει η Γαλλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, οι Γάλλοι έχουν πει ότι προτίθενται να μπουν στη διαδικασία και αυτοί για να προστατεύσουν τη συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση για ευνόητους λόγους. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, μπα, έχουμε απαγορευτικό από πλού, Δεσποινούλα.
1: Έχουμε.
0: Τι γίνεται, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν μπορώ να φύγω μακριά σου. Εδώ, ήρθα πάλι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με το λιμενικό. Έχουμε την νεότερη ενημέρωση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου,
0: ναι,
1: και από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Αναμένουμε.
1: Θα ισχύσει τουλάχιστον ως τις 12. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το πλοίο που αναμένεται να φύγει 2 και 20 από τη Ραφίνα λογικά δεν θα φύγει. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Από Πειραιά για Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα είναι ανάλογα με την απόφαση της εταιρείας. Δηλαδή, το πλοίο που θα φύγει 6.30 μας είπαν από το λιμενικό ότι θα φύγει.
0: Okay.
1: Ωστόσο, δεν θα γίνουν όλα τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Γι' αυτό καλό είναι οι επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες.
0: Τα υδροπτέρυγα είναι τα δελφίνια.
1: Τα δελφίνια.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Από το κεντρικό τώρα λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες. Δηλαδή, από τις 7 ως τις 9 ήταν προγραμματισμένο να φύγουν 4 πλοία για Κυκλάδες, δεν θα φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Από τις 9 και μετά θα το δούμε. Καλό είναι οι επιβάτες να μιλάνε, να επικοινωνούν με τις εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται για το αν θα μπορέσουν σήμερα να ταξιδέψουν ή όχι, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια.
0: Άρα, ξαναλέω, δεν φεύγει από το Λαύριο και από τη Ραφίνα.
1: Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει. Από Πειραιά φεύγουν για Αργοσαρονικό τα συμβατικά πλοία. Τα δελφίνια θα φύγουν, ορισμένα δελφίνια, okay, ορισμένα, okay, δεν θα φύγουν. Και σίγουρα τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες από τις 7 ως τις 9 δεν θα φύγουν. Υπάρχει ένα δρομολόγιο μετά τις 9, θα το δούμε αργότερα αυτό.
0: Okay, okay. Μια χαρά. Το κακό είναι ότι είναι Παρασκευή και κάποιοι ενδεχομένως να φεύγανε, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Ενδεχομένως, λέω. Τώρα, γιατί είναι και κάποιοι που είναι στο. Δεν έχουν και υποχρεώσεις, σου λέει να φύγουμε για ένα τριμεράκι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια. Καλή ξεκούραση.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Αναλαμβάνει η άλλη
1: πάνε, Διευθύντρια. Έτσι. Έχουμε πολλές
0: διευθύντριες. Βέβαια, διευθύντρια, όχι διευθύντρια. Έτσι πάει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Λοιπόν, τώρα και κάτι άλλο πρακτικό. Να ξέρετε ότι από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε η ιστορία του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Έτσι, από τις δηλώσεις που έκανε η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη,

ξεκινάει η ιστορία αυτή για τις γνωστές ηλικίες. Εύκολο το σύστημα, όταν έρθει η ώρα δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς, δίνετε το ΝΑΜΚΑ σας. Και όπως σας έλεγα και πέρυσι και μας κάνανε πλάκα εκεί στο φαρμακείο, οι φίλοι μου τέλος πάντων στο φαρμακείο, μου λέει ποιο από τα τρία ή από τα τέσσερα μου λέει θες να κλείσει τώρα μικρόφωνο, γιατί ακουγόμαστε μέσα στο πηγάδι να κλείσει εδώ πέρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου λέει ποιο από τα τέσσερα, λέω πού να ξέρω, τι προσφέρουν τα τέσσερα. Έχει του λέω κάτι δώρο και λοιπά ή όχι, μου λέει δεν υπάρχει δώρο, μου λέει ποιο θέλεις. Λέω πού να ξέρω εγώ, βάλε μου λέω το καλύτερο που έχεις. Κατάλαβες. Και στο περνάνε και τελειώνεις και δεν έχεις ούτε βαβούρα, ούτε αναμονή, ούτε να πας, ούτε να μην πας, πού να το κάνεις κλπ. Μια χαρά να ξεμπερδέψουμε και με τα ζητήματα εμείς οι νέοι, κατά τη νέα γενιά. Γιατί δεν θέλω χαμόγελα, σας βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Κάτσε γιατί μου στείλατε πρωί-πρωί πολύ ώρα. Α, καταρχήν πρέπει να σας πω, μου στείλε χθες το βράδυ μία γνωστή τέλος πάντων τώρα έτσι της πρωινής παρέας ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Με αφορμή που και εγώ το θέμα δεν το ήξερα να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Η φίλη μου η Βίκη, σχετικά λέει με ένα σοκαριστικό περιστατικό που έγινε στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες, όπου κάποιοι έφτιαξαν λέει fake volan, ακούστε τώρα να δείτε, δεν την ήξερα την ιστορία καθόλου σας λέω. Λοιπόν, όπου έδωσαν φωτογραφίες και πραγματικά στοιχεία μιας γυναίκας και κόλλαγαν τα fake volan αυτά πάνω στα τζάμια λέει, των αυτοκινήτων ότι εκδίδεται η γυναίκα αυτή με το κινητό της τηλέφωνο κλπ. Και μάλιστα μου γράφει η φίλη μου η Βούκη εδώ πέρα, μου λέει θα ήθελα να σχολιάσει το γεγονός. Τι να σχολιάσω, πρόκειται περί ακραίας ανοησίας. Προφανώς είναι αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν, αλλά και επίσης δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, δράστες της συγκεκριμένης ιστορίας, οι οποίοι πάλι από ό,τι κατάλαβα, ψάχνοντας λίγο το θέμα εκεί από τους συναδέλφους στα κριτικά μέσα ενημέρωσης, είναι καταγεγραμμένοι λέει σε κάμερες όπου άφηναν τα συγκεκριμένα χαρτιά με τα στοιχεία και τη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ, της κοπέλας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, αυτό καταλαβαίνω, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Επιμένω να λέω ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, γιατί και υπό ποιες συνθήκες, αλλά και όποιες και να ήταν, δεν δικαιολογείται προφανώς τέτοια πράξη. Δεν το κάνεις ούτε για πλάκα. Με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενός ανθρώπου, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν περνάει και τις καλύτερες των ημερών υπό αυτό το πρίσμα. Δικά του πρόσωπα και το ίδιο να βλέπει τέτοια fake volan να κυκλοφορούν. Άσε τις κλήσεις που μπορεί να δέχεται. Για να μην τρελαθούμε και τελείως δηλαδή γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Μου λέει η Ποσειδόνος είναι κλειστή, λέει. Για λίγο λέει η τροχία. Πού είναι κλειστή η Ποσειδόνος, για να δω. Έχουμε άλλο φίλο της πρωινής παρέας. Σε ποιο ύψος. Α, βλέπω ένα. Όχι, δεν είναι. Κάτσε να δω. Σε ποιο ύψος είναι κλειστή η Ποσειδόνος, άραγε. Δεν βλέπω κάτι στο χάρτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος της πρωινής παρέας για να μου πει αν έχουμε κάτι. Βλέπω λίγο, τέλος πάντων, βλέπω εδώ στην παλιά παραλιακή, αλλά είναι άσχετο, δεν είναι Ποσειδόνος. Δεν είναι. Α, και εκεί λεωφόρος Ποσειδόνος είναι, ναι. Μήπως είναι εδώ κοντά σε εμάς ενδεχομένως. Δεν έχω όμως άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να δω κάτι, Χρήστο μου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα. Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Μου λέει θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε τέλος πάντων. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Εδώ πάντως λέει στην ευρύτερη περιοχή της πόλης έχει ρεμίσει η κακοκαιρία από χθες το βράδυ. Ναι, Μιχάλη, από ό,τι μου λέγει εδώ η υπηρεσία, το νέο κύμα τέλος πάντων της κακοκαιρίας από το μεσημερό απόγευμα. Για την Κρήτη. Όπως και να έχει πάντως, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ήδη είναι πληγωμένες οι υποδομές και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω τα αυτονόητα λέμε και μεταξύ μας. Να στείλω στην Ιωάννα, στη φίλη μου στο Μόντρεαλ. Καλό βράδυ, καλημέρα από την Αθήνα. Η κλιματική αλλαγή, λέει η Ιωάννα, είναι πραγματική και ήρθε η ώρα, λέει, η Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τι να λάβει, δεν ξέρω τι να λάβει, να σου πω την αλήθεια. Για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, χαιρετισμούς μας, λέει, από το Μόντρεαλ. Καλημέρα, Βασίλη. Πάλι ο Βασίλης από το Ηράκλειο, λίγο αέρα λέει και αραιή συννεφιά. Νομίζω πάνω κάτω τις ίδιες καιρικές συνθήκες έχουμε κι εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Την καλημέρα μου και στο Μανώλη. Πολύ

0: αέρας στα Χανιά, ελάχιστο νερό. Σε καλό δρόμο είστε. Έβλεπα χθες όμως, Μανώλη, κάτι φωτογραφίες, ψέματα, βίντεο από το παραλιακό κομμάτι εκεί στο φάρο απέναντι που είναι ο πεζόδρομος. Δηλαδή μου περπατάει η περατζάδα, πολύ νερό, δηλαδή έβγαινε το νερό στο δρόμο και αρκετό κύμα. Ελπίζω να ήταν χθεσινή ημέρα. Από ό,τι είδα, μάλιστα τουρίστες το είχαν ανεβάσει αυτό το υλικό. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Κώστα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται στο λιμάνι. Πηγαίνει ο κόσμος για να φύγει. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για το απαγορευτικό, λέει ο Θοδωρής από τα ταξί. Άκουσε, Θοδωρή, τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα η συνάδελφος, η Δέσποινα. Η ενημέρωση σε εμάς έγινε 6 και 4. Και μπήκε η Δέσποινα 6 και ξέρω, 17 και 18 να μας τα πει. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει: οι Άραβες είναι από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές όσον αφορά τα οικονομικά. Όσοι έχουν κάνει business, λέει, με Άραβες έχουν πικρά εμπειρία. Ναι, αλλά το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, η παρουσία της συστοιχίας και γενικά των 100 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα ελληνικά Patriot εκεί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Και φαίνεται ότι έχουμε αρκετά ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ο Δένδιας, ο οποίος ηρίστο εμπαλώδο σήμερα λέει κάνει μάζοξη πολιτική στον Άλυμο. Τι γίνεται, παιδιά, έρχονται οι εκλογές, προχθές είχε ο υπουργός δημόσιας τάξης, ο Χρυσογοίδης. Σήμερα λέει το μεταξύ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Και τη Δευτέρα έχει κατάθεση προϋπολογισμού, αλλά και πάρτι λέει για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χαμός. Χαμός. Έβλεπα τώρα που λέω πάρτι, άφησε τα πάρτι στην άκρη. Έβλεπα κάποια στοιχεία, έχω χρόνο. Ναι, δύο κουβέντες θα πω. Λοιπόν, περί δημογραφικού. Ξέρετε, τα πράγματα δεν πάνε καλά και λοιπά. Είχαμε τέλος πάντων 4 παραπάνω γεννήσεις σε σχέση με πέρυσι. 4. 1, 2, 3, 4. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι αυτό το στοιχείο που θα σας πω. Το 1985 οι ηλικίες των γυναικών που γέννησαν από τα 40 στα 49, από 40 μέχρι 49 ετών, ήταν το 1985 1417. Το 25 αυτή η ηλικιακή ομάδα έγιναν μανούλες 7.000 γυναίκες, παρακαλώ πάρα πολύ. Που τι σημαίνει? Όλο και πιο αργά οι γυναίκες κάνουν παιδιά. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ακόμα ιδιορυθμίας που υπάρχει γύρω από το δημογραφικό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η επόμενη διευθύντρια ήρθε, η προηγούμενη έφυγε, μη γελάς. Ήρθε η Μεράνια από το Λευκό Οίκο, όπως πάντα ξέρετε, το βράδυ πετάει όλο το βράδυ και έρχεται με το προεδρικό αεροπλάνο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100.3.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
12: εποχή

0: αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες.
0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Κοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και έφεξε. Βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση. Λέει, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου. Τώρα πάει, γιατί αύριο είναι Σάββατο, ρε παιδιά, ρεμίστε. Αύριο είναι αύριο, είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα τι κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα όντως μου λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, χαμόγελου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι το γνωστό, κάντε χαμογελάτε, λέει, κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Ε? Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίο να χαμογελάς. Αλλά να είναι και οι συνθήκες, να μην είσαι χαζοχαρούμενος, ε? Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας και σήμερα γιορτάζει η Ιουστίνη, ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Είναι νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Λοιπόν, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθένου. Δύσκολο. Να ξέρετε ότι γνώρισα μια συμπατριώτησα Ιουστίνη. Είχαν πάει μια εκδρομή, λοιπόν, σε λένε Ιουστίνη. Ταν κόκαλο. Λοιπόν, το κάψαν το παιδί. Όχι, δεν παιδί, τώρα είναι η κυρία προφανώς. Λοιπόν, η φίλη μου Ιουστίνη, η οποία μαθαίνω ότι θα φύγει, θα πάει η Ιαπωνία τώρα, 18 του μηνός. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξαναπήγαινα, να ξέρετε. Εύκολα. Χθες μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν το πρόλαβα, γιατί όπως πάντα με έφαγε η πολυλογία. Από τη Σιγκαπούρη η ακροάτης. Και λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν βγαίνοντας έξω, με κοιτάγαν οι άλλοι και τέλος πάντων εδώ οι συνάδελφοι. Λοιπόν, λέω, τι μεγαλείο έχει αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Το ακούς παντού. Α, Μόντρεαλ μας έλεγε νωρίτερα η ακροάτρια. Έχουμε αρκετούς φίλους από την Αμερική. Άλλους φίλους μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Νέα Ζηλανδία. Έβλεπα χθες, έψαχνα κάνοντας. Είχα ένα τέλος πάντων κενό και λέω, για να δω, ρε παιδί μου, πόση ώρα κάνεις. Δηλαδή, άμα ψάξεις να βρεις μια πτήση για Νέα Ζηλανδία, πότε φτάνεις. Για να πας, θες μία μέρα και κάτι. Σκέψου, φίλε ακροατή, μία μέρα και κάτι με το αεροπλάνο. Αν πεις με το αεροπλάνο, με τι να πας. Πετώντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, 7 και 21. Ναι, καλά που σου είπα παρατέταρτο. Δεν ακούς, δεν μιλάς, σου είπα παρατέταρτο, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνουμε τη χάρη να τον πάμε παρατέταρτο τον Κώστα να μιλήσουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 και 21 Ανατολή, θα μιλήσουμε με έναν φίλο ακροατή, τον Κώστα, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αλλά θέλω να μιλήσουμε σε 10 λεπτά. Για τις τιμές στα. Μου στείλε στοιχεία για τις τιμές στα ενίκια στη Γερμανία. Για να το κουβεντιάσουμε και να δούμε και λίγο μαζί τι γίνεται τώρα με την κρίση που υπάρχει στη Γερμανία. Λοιπόν, 7 και 21 Ανατολή, 7 και 8 πρώτα λεπτά η Δύση του Ηλίου. Για τη σημερινή ημέρα θα κουβεντιάσουμε για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε, ο μεγάλος πάροχος δηλαδή, διατηρεί σταθερή λίγο

από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την προσφορά που έχει για το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι όσοι έχετε κλείσει με μπλε τιμολόγιο δεν επηρεάζεστε. Αν έχετε δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο δεν αλλάζουν οι τιμές. Τσίμπησαν όμως οι τιμές του πράσινου τιμολογίου 7%. Βέβαια το ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας, θα μου πεις και τι σε νοιάζει ένα ψάλτη. Όχι, εγώ όμως θα το πω, να το βάλω πάνω στο τραπέζι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές στην αγορά, στη χονδρική του ρεύματος, ο μεγάλος πάροχος, και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ή δεν κάνει καμία αύξηση και απορροφά το κόστος των αυξήσεων τους τελευταίους μήνες που τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα, ή δίνει πολύ μικρές αυξήσεις. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό? Δηλαδή, για να χάνει ο μεγάλος πάροχος δεν χάνει. Είναι δεδομένο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός το πόσο αντέχει στις πιέσεις που δέχεται. Εν τω μεταξύ, καθίστε να σας το πω και αυτό, γιατί σηκώθηκα πάλι νωρίς σήμερα, ξέρετε τώρα, εμείς τα παππούδια σηκωνόμαστε νωρίς και μην γελάτε, έτσι. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σήμερα, λόγω του αέρα, τα στοιχεία και τα δεδομένα στη χονδρική του ρεύματος στη χώρα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν, στη διάρκεια του, κυρίως του μεσημεριού, υπάρχουν πρωί μεσημέρι, υπάρχουν 9 ώρες όπου η τιμή του ρεύματος είναι αρνητική. Μάλιστα, στη 1 το μεσημέρι και στις 2 το μεσημέρι είναι μείον 1 ευρώ. Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να καταναλώνουμε ρεύμα και να το... Το λέω κάθε φορά έτσι για να σας πάω τα νεύρα, όχι τίποτα άλλο. Και να το βάζαμε σε μπαταρία, θα μας πλήρωνε η υπηρεσία για να πάρει χοντρικά. Χοντρικά, έτσι, γιατί αυτή που τιμή που σας λέω είναι χοντρική και δεν περιλαμβάνονται φόροι και όλα τα άλλα τα οποία πέφτουν πάνω στη τιμή του ρεύματος. Αλλά από τις 9 το πρωί, που είναι ένα λεπτό μείον η τιμή του ρεύματος, μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος σήμερα. Ξαναλέω, λόγω των ισχυρών ανέμων, άρα της λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών των... Έτσι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Τα γνωστά και μη εξαιρετέ ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν είχαμε, ξαναλέω, τώρα δεν έχουμε και δεν ξέρουμε και τέλος πάντων άλλες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, έχει όμως το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, τώρα... Λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Χαλκίδα, που λέει όλο το βράδυ έβρεχε, λέει, στη Χαλκίδα. Ρε, τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Ωραία, μπήκε το φθινόπωρο. Λέει, αρκεί βέβαια να μην βρεθούν πάλι, λέει, κάποιες περιοχές πλημμυρισμένες με τα πρωτοβρόχια. Ήδη ζημίες έγιναν εχθές και σε υποδομές, λέει, στην Κρήτη. Ξαναλέω, αυτές τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, άντε, λέει, καιρό να βρούμε, λέει, και λίγο πετρέλαιο στο Αιγαίο, λέει ο Αβραάμ. Αν και όπως πάμε πάλι, λέει, χρυσάφι θα το πληρώσουμε. Καλά, δεν είναι, εντάξει. Έχει κλείσει η Ποσειδόνος λόγω ελεγχόμενης έκρηξης στο ελληνικό, αλλά άνοιξε, λέει. Μπα, τι ελεγχόμενη έκρηξη είναι αυτό? Καλημέρα, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο Χρήστος πάλι στο ελληνικό. Στο ελληνικό, λέει, προς Πειραιά και μέχρι, λέει, Ακίμοφ στην Αλίμου ήταν κλειστή νωρίτερα. Να το, ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, από το στρατό στα έργα. Και ο Μάκης. Είδατε, όταν εγώ λέω ότι οι καλύτεροι ακροατές ή οι καλύτεροι reporters, να το πω σωστά, είναι οι ακροατές, μου λέτε υπερβολές, δες ψάλτη. Να, φάει τις υπερβολές, ψάλτη, λέω για τον εαυτό μου. Τώρα, μια κουβέντα θέλω να πω. Ακούσατε και στο δελτίο, το ψάξα λίγο παραπάνω, σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γαλλία, στα σχολεία. Και μάλιστα άκουσα ότι η κυβέρνηση τα ρίχνει, λέει, σε ένα κόμμα εκεί, τέλος πάντων, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την προεκλογική περίοδο κλπ. Στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμίζω, Ψάχνοντας να βρω, λοιπόν, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους κλπ. Και μου λένε, ποιες κινητοποίησεις, ρε ψάλτη? Το ζήτημα είναι, λέει, ο γαλλικός προϋπολογισμός. Λέω, τι εννοείς? Ο γαλλικός προϋπολογισμός έχει ούτε λίγο ούτε πολύ περικοπές 54 δισεκατομμυρίων για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι φέτος, του χρόνου, στο 5%. Και προβλέπεται, λέει, πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα και όλων των συντάξεων. Το όριο, λέει, που βάζουν στις συντάξεις οι οποίες θα παγώσουν είναι πάνω από 1.250 ευρώ. Από εκεί και κάτω, λέει, θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις για να μπορέσουν οι Γάλλοι συνταξιούχοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Περιορισμοί, λέει, και στις δαπάνες υγείας και στις δαπάνες

0: παιδείας. Το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος των πληρωμών τόκων, γιατί ούτε τα ομόλογα της Γαλλίας πάνε καλά. Έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία, όπου είναι πρωτόγνωρα λέει, τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται στη γερμανική οικονομία. Η Γερμανία έχει, πόσο κάτσα να σας πω, 3,62. Το Ηνωμένο Βασίλειο 5,45. Η Αμερική κλαίνε, οι χείρες κλαίνε και τα ορφανά στην Αμερική, να ξέρετε. Μεγάλη επιτυχία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λίρα 100 που λέω κι εγώ, 5,34. Διαβάζω στοιχεία ότι είναι το υψηλότερο, λέει, το 5,34 από το 2002, 22 χρόνια μετά. Δεν μιλάμε για το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Ο νυν Αμερικανός Πρόεδρος λέει: δεν φταίω εγώ, φταίνουν οι άλλοι, οι προηγούμενοι. Α, τα γνωστά και μη εξαιρετέα, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ο οίκος αξιολόγησης, λέει, Standard & Poor's, λέει ότι το 27, που θα είναι μια χρονιά, λέει, γεμάτη με εκλογές, υπάρχουν, λέει, αντιξοότητες σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη. Δεν τρέχουμε δηλαδή με ξέπλεκο μαλλί και εμείς που δεν έχουμε μαλλί στις, πώς το λένε, στα λιβάδια. Διότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Και λέει, στην Ευρώπη, λέει, εκλογές έχουν Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Φιλανδία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Θα μου πεις να μην κάνουμε εκλογές. Ω, βέβαια, θα γίνουν εκλογές. Πάμε, γίνουν εκλογές. Αλλά είναι όλες μαζί οι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και οι οποίες κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές είναι. Έβλεπα λοιπόν για μας. Έβλεπα στοιχεία απλήρωτων φόρων. Τα έχει σήμερα η Καθημερινή αλλά και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, από τον Αύγουστο του 25 έως τον Ιούλιο του 26, δηλαδή 12 μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Ιούλιο, Ιούλιο, μάλιστα, 12 μήνες, ακούστε, περίπου 10 δισεκατομμύρια απλήρωτοι φόροι. Του τέστην, μ' αρέσει αυτό, 821 εκατομμύρια λέει τον μήνα. Είναι η απλήρωτη φόρη. Σε καλό δρόμο. Ε? Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα εντυπωσιακά. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Και ο Νίκος μου λέει εδώ πέρα για την διακοπή της κυκλοφορίας και λίγο εκεί στην παραλιακή που ολοκληρώθηκε. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θοδωρή. Στην περιοχή της Βάρισσας και το Φανάρι, λέει, που είναι της Αμυθέας, η παραλιακή είναι εντελώς άδεια. Μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα, Αλέξιε. Κατεβαίνοντας στην Αλίμου, στρίβεις αριστερά και λιβάδα και έχουν βάλει υπερπολικό και δεν αφήνει κανέναν. Άνοιξαν όλα αυτά, όλα μια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ωραία, Κάλυμνος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντινά. Τι φωτογραφία, τι 14 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευανθία. Έχει το όνομα τη γιαγιά με Ευανθία. Καλημέρα. Στην Πάτρα. Πήραν φωτιά τα καύσιμα που στο καλό θα πάμε. Πέρυσι περπατούσαμε και φέτος μπουσουλάμε, λέει η φίλη μου η Ευανθία. Μ' αρέσουν αυτά. Λεωνίδα, καλημέρα στην Αμαρινθό. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρούμε άκρη, να σου ξέρετε τώρα με το Viber. Δεν θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τηλεόραση Sky. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο αύριο στις 4, Κυριακή την ίδια ώρα στην τηλεόραση του Sky, ο μοναδικός Άκης Πετρετζίκης. Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber.

0: 25 από την Craft Paints. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Θα τα πούμε και αυτά. Βέβαια, μια κουβέντα, γιατί έχουμε τον Κώστα, τον φίλο μας, τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Δύο-τρεις μέρες πριν την επίσκεψη Τσίπρα, διαβάζω δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, τι ψηφίζει το Άγιο Όρος. Να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος επηρεάζει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών και μάλιστα έντονα. Και για το Άγιο Όρος, ή μάλλον λόγω του Αγίου Όρους, έχουμε κάποια κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο σήμερα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός. Νομίζω ότι σήμερα γυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας από την επίσκεψη που έκανε στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Πώς είσαι?
5: Πολύ καλά, πολύ καλά.
4: Τι καιρό κάνει η Γερμανία?
5: Αυτή τη στιγμή βροχές.
4: Βροχές, θερμοκρασίες, κάνει κρύα.
5: Όχι όπως στην Κρήτη, αλλά...
4: Ναι.
5: Ορίστε.
4: Λέω θερμοκρασίες κρύες. Χαμηλά.
5: 13 βαθμούς έχω αυτή τη στιγμή.
4: Μια χαρά, σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο, να μας πεις στοιχεία για τα νίκια στη Γερμανία. Πώς είναι η διαδικασία, γιατί μου στείλες κάποια στοιχεία και θέλω να τα ακούσουν και οι άλλοι ακροάτες. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι νίκια έχουμε, αν βρίσκεις εύκολα σπίτι για να νοικιάσεις και γενικότερα πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία με αφορμή όλα αυτά που μαθαίνουμε και εμείς περί κρίσης, περί Volkswagen κλπ. Ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Ακρίβεια, τι γίνεται?
5: Μάλιστα. Εδώ, Γιώργο, εγώ είμαι 35 χρόνια εδώ πέρα. Έχω ζήσει πολλές καταστάσεις.
4: Προφανώς.
5: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά ο κόσμος πεινάει. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα εδώ πέρα, ότι το κράτος σε βοηθάει πάρα πολύ, σε πολλά πράγματα δηλαδή, όπως επίσης και στα νίκια.
4: Ναι.
5: Αλλά με νίκια εδώ πέρα, όπως άκουγα και προχθές παράδειγμα που λέγανε στην Ισπανία για αυτά τα νίκια, για 40 τετραγωνικά.
4: Ναι.
5: 40 τετραγωνικά εδώ πέρα στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ. Εγώ μένω στο Λεβερκούζεν, στο Ντίσσελντορφ παράδειγμα, σε μια μεγαλύτερη πόλη.
4: Ναι.
5: 40 τετραγωνικά με ζεστό, ας το πούμε έτσι, με νερά

0: ρεύμα και χωρίς τηλέφωνο μέσα, ναι, με νερά και ρεύμα παράδειγμα και κοινόχρηστα είναι γύρω στα 1.200 ευρώ.
1: 40 τετραγωνικά. Κώστα, αυτή η τιμή είναι αυτή που θυμάσαι εσύ και πριν κάποια χρόνια ή τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα?
0: Όχι. Με τίποτα, Γιώργο, με τίποτα. Αυτό το 40 τετραγωνικά θα το πλήρωνε γύρω στα 230 με άντε να πήγαινε και 400, το πολύ 400, δηλαδή πάλι όλα μαζί.
1: Τεράστια διαφορά. Σπίτι,
0: πολύ μεγάλη.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Πολύ τεράστια διαφορά. Ναι. Και μιλάω τώρα για Ντίσσελντορφ, Κολονία. Εντάξει, στις μικρότερες πόλεις μπορείς να βρεις ή μπορεί να βρεις και σε αυτές τις πόλεις, όπως έχω γνωστούς και φιλαράκια που σε αυτή τη Ντίσσελντορφ ή Κολονία που μένουν, μένουν τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε ένα χολ, ναι, που έχουν κάνει μια τουαλέτα και μένουν σε 18 τετραγωνικά.
1: Ακόμα πιο
0: μιλάμε για 780 ευρώ, ναι, Γιώργο, ναι. Μένει μόνο ένας καναπές μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω δει και έχω, τέλος πάντων,
1: είναι εντυπωσιακό το πράγμα αυτό, της κρίσης, της στεγαστικής.
0: Πολύ.
1: Αυτό οφείλεται πού στο γεγονός, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ψάχνει σπίτια?
0: Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Και έχει έρθει πολλής κόσμος, όπως οι μετανάστες, και όπως και δεν υπάρχουν και σπίτια. Γιατί παντού πιστεύω και σε όλο τον κόσμο που δεν κτίζονται τόσα πολλά σπίτια.
1: Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος υποψιάζομαι θέλει να πάει σε πόλεις, δηλαδή στην περιφέρεια δεν τον βολεύει, γιατί πρέπει να μετακινηθεί για να πάει για δουλειά ή να βρει δουλειά. Άρα πρέπει να είναι κάπου σε πόλεις, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τώρα,
0: αλλά είπαμε ότι... Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αγαπητέ Κώστα. Πες μου λίγο και πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά με τα σούπερ μάρκετ ακριβή, ναι. Βγαίνει ο μήνας στη Γερμανία, που είναι άλλη μισθή, είναι άλλη κοινωνική πολιτική. Βγαίνει ο μήνας ή υπάρχουν, ας πούμε, δυσκολίες?
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, που αν και η Γερμανία ψάχνει παντού άτομα και υπάρχει δουλειά,
1: ναι,
0: αλλά τα μεροκάματα όμως είναι πολύ πολύ χαμηλά και ο κόσμος, όπως και στην Ελλάδα, κάνει μία και δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μία τετραμελής οικογένεια, παράδειγμα,
1: ναι,
0: και όταν η μαμά δεν δουλεύει και δουλεύει μόνο ο μπαμπάς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει στον ουρανό. Και πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και με ένα ημερομίσθιο όπως είναι 13-14 ευρώ ή 13-70 που είναι το σταθερό στην ώρα, παράδειγμα, εδώ πέρα,
1: ναι,
0: όταν παίρνεις 1.800 με 2.200, παράδειγμα,
1: ναι,
0: και το σπίτι κάνει μόνο 1.000 και κάνει το σπίτι 1.200-1.300, φαντάσου ύστερα μια τετραμιλής οικογένεια
1: πώς θα ζήσει,
0: πρέπει να ζήσει.
1: Πώς θα ζήσει.
0: Με 10 εκατοστάρικα.
1: Θέλει,
0: ναι,
1: δεύτερη,
0: είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θέλει δεύτερη δουλειά κλπ. Ευχαριστώ, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Το νου σου στο δρόμο.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ για όλα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί. Η Κατερίνα εδώ και κάνα δύο μέρες μας λέει: τι γίνεται με τους φοιτητές στοιχείο? Οι φοιτητές, λέει, έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η κάρτα, λέει, περιορίζουν διαδρομών και τα εισιτήρια κοστίζουν πανάκριβα, τονίζει η Κατερίνα. Εκτέλειν εκεί, δεν υπάρχει συνδρομή, Κατερίνα, δεν υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους φοιτητές. Λοιπόν, ο Βασίλης, να το πω έτσι για να κλείσουμε και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει, όταν η τιμή του κακάου, λέει, από 4.000 ευρώ τον τόνο έφτασε στις 12.000 ευρώ, οι τιμές, λέει, της σοκολάτας στα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία εκτοξεύτηκαν. Τώρα, λέει, που έπεσε τιμή στα 6.000 τον τόνο, είδατε εσείς καμία μείωση? Μήπως μάθατε για κανέναν έλεγχο από το αρμόδιο Υπουργείο? Ευχαριστώ, λέει ο Βασίλης. Ήταν ο καφές και το κακάο και η σοκολάτα, Βασίλη, Βέβαια, αν ρωτήσεις, εγώ ρωτάω, να σου πω την αλήθεια, και γίνομαι και κακός μερικές φορές και λέω: ρε παιδιά, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές τώρα? Και μου λέει: μα αυξήθηκαν όλα τα άλλα. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Άρα ισχύει και το τραγούδι που έλεγε ο Μαρίνος, δεν το λέγει, ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εδώ δεν κατεβαίνει, μόνο ανεβαίνει. Εάν θα κατέβει, θα κατέβει λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη. Sky 100,3. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε καλεσμένους. Θα μιλήσουμε για τα ρεύματα. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να δούμε η αγορά πώς τα βλέπει. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σεϊμένη για τα γνωστά ερωτήματα που βάζετε μέσα στην εβδομάδα όλοι εσείς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: έχω δει στο σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
20: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη.

Στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά, ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργό Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτυρούνται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 32χρονος Ρουμάνος έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με τον δράστη. Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με απολογισμό ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ένας 82χρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού της ΡΕΗ στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γο φυσικού αερίου Τουρκίας Πρεδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων Κυφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του ΣΚΑΕ για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν θεμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας.

0: Συλλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
1: Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, την υπαριθμόνα προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει προκλητική ενέργεια τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, επισημένοντας ότι υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν.
0: Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθε αδιάβαστο στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη σχονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επεσήμανε πως πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.
4: Υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που είχε προφυλακιστεί για το θάνατο του τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να έχει και μυδρίαση. Όντως δόθηκε ως ανακοπή χωρίς αισθήσεις στο τηλεφωνικό και αυτό διαπίστωσαν και διασώσεις όταν έφτασαν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχουν την

0: εμπειρία και τις γνώσεις και με τα μηχανήματα που τοποθέτησαν και αυτόματο απεινιδωτή να κρίνουν ότι ο ασθενής όντως ήταν σαν ανακοπή.
1: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Κατά κανόνα, όπως γνωρίζεις, τις Παρασκευές το πρωί είναι κατά τη καλύτερη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να επαληθεύεται όμως σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει πιάσει ήδη κίνηση και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως οι δύο εθνικές οδοί. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ θα συναντήσουμε το σύνηθες μποτιλιάρισμα μέχρι τουλάχιστον τη γέφυρα της Αχαρνών και κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφια προς το παρόν που υπάρχει και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στο Σκαραμαγκά πλησιάζει πλέον το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με αργούς ρυθμούς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Να πω ότι η Κρήτη αυτή την ώρα έχει λιγότερες βροχές σε σχέση με αυτό που είχε χθες. Όμως.
1: Πώς θα κινηθεί?
8: Θα κινηθεί. Θα το πούμε τώρα. Όσον αφορά την Αττική, έχουμε λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, από το μεσημέρι και μετά, εκεί στα βόρεια ίσως βγει και καμιά καταιγίδα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ισχυμένοι βοριάδες, 5 με 7 στα ανατολικά και νότια, 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη, άλλος θεός. Γενικά έθριος με 25 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

0: θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βοριάδες 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ίσως ακόμα κρατάει και το 9 και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Και τέλος να σας πω ότι την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν, οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν κι άλλο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κυρίες και κύριοι, που λέγεται το τραγούδι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι μία από τις ομορφότερες μέρες της εβδομάδας. Λέμε τώρα εμείς και κάτι για να περάσει η ώρα. Είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη και είναι ο Sky 100,3 και βεβαίως η κυρία Χριστίνα Σούζη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι γίνεται με τον καιρό με την Κρήτη?
1: Λοιπόν, η Κρήτη έχει μια ανάπαυλα τώρα. Δηλαδή, όταν λέω ανάπαυλα, όχι ότι δεν βρέχει καθόλου. Βρέχει, αλλά πολύ ελαφρύτερα. Ναι. Είναι κανονικές βροχές αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Και έχει και κάτι καταιγίδες μόλις περάσανε και από τη Ρόδο εκεί και πάνε προς το Καστελόριζο. Τώρα, το επόμενο κύμα που θα επηρεάσει την Κρήτη είναι αυτό που θα αρχίσει από το απόγευμα σήμερα, okay, αργά το απόγευμα, να κάνει πιο έντονα τα φαινόμενα. Είναι η τελευταία κατεβασιά, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν το χειμώνα, θα χιόνιζε παντού. Οπότε κάνει, θα απόψε λοιπόν τη νύχτα και αύριο όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες και πάλι στην Κρήτη τοπικά ισχυρές. Ίδιο, χειρότερο, ίδιο σίγουρα.
0: Σε όλο με το προηγούμενο.
1: Σε όλο, κάτσε, γιατί να μην αρχίσουμε ο ένας θέλει έξω από το σπίτι του να
0: το
1: λέω.
0: Αν
1: δεν κατάλαβες, έτσι υπόθηκε.
0: Ναι, άσε
1: εκεί από τους ντόπιους.
0: Ναι, όχι, για την Κρήτη λοιπόν. Άρα για όλη την Κρήτη.
1: Για όλη την Κρήτη, έξω από το σπίτι του καθενός. Θέλει προσοχή μεγάλη. Αυτό. Έξαλλη είμαι.
0: Οπότε. Κατάλαβα. Η υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Κρήτη θα έχει βροχές.
1: Θα έχει Αττική, θα βρέξει λίγο. Ίσως. Στα βόρεια και ανατολικά κυρίως.
0: Μια.
1: Έχει απαγορευτικό.
0: Ναι, το
1: δηλαδή,
0: το πρωί. Ναι.
1: Μπράβο. Το απαγορευτικό ακριβώς δεν έπρεπε να είναι από τώρα. Είναι από τη μία ώρα το μεσημέρι. Το έχει βγάλει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Αλλά το μπλοκάραν
1: νωρίτερα. Δεν αφήνουν τα πλοία να
0: φύγουν. Έχει αέρα στο λεκάτο.
1: Έχει αέρα, δεν το συζητώ. Έχει οχτάρι γεμάτο και εδώ.
0: Ωραία.
1: Θέλει μια προσοχή. Από την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξελίξουν.
0: Συγγνώμη, μετά το απόψινο στην Κρήτη, απόψινο το απόγευμα κλπ. Θα έχουμε και αύριο μέτωπο και άλλο ή θα είναι η ίδια κατεβασιά που
1: αυτή η κατεβασιά.
0: Α, η ίδια κατεβασιά θα βγάλει νερό.
1: Παρασκευή νύχτα και Σάββατο.

0: σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Α, όλη την ημέρα.
0: Σχεδόν όλη την ημέρα, ναι. Okay. Προς το βράδυ λίγο θα εξασθενήσουν, την Κυριακή ακόμα περισσότερο. Θα συνεχιστούν και την Κυριακή το πρωί Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και μετά θα, από το μεσημέρι, από είμαι και μετά θα ξέρω, τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
1: Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα έχουμε πάμε, καλό καιρό.
0: Όλη άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μπράβο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
0: την συμμετοχή. Άντε, γεια σα.
1: Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, σα είπα. Κυρία Σούζη, κυρίες και κύριοι, είναι μοντέλο στην κυριολεξία, σα το λέω εγώ που τη βλέπω. Εσείς δεν τη βλέπετε, γι' αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι στην παρέα μας. Του ζήτησα πρωί-πρωί να τα πούμε λιγάκι αναφορικά με το θέμα των τιμολογίων του ρεύματος. Είναι το μηνιαίο ραντεβού μας με τον κύριο Χριστοδουλίδη, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, για να μας πει από τη δική του οπτική πώς πάνε τα πράγματα μετά του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά με υγεία. Τι γίνεται λοιπόν, τι έβγαλε ο μεγάλος πάροχος?
2: Λοιπόν, ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο τιμολόγιο αύξησε από τα 14,91 που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 15,91. Ναι. Αύξησε κατά ένα λεπτό την πράσινη κιλοβατόρα, ναι. Ενώ το τιμολόγιο του το πράσινο.
1: Μάλιστα.
2: Κράτησε σταθερό το μπλε. Σταθερό με 11,5 λεπτά που ήταν το προηγούμενο μήνα και με 3,5 ευρώ το πάγιο.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, η μέση, καταρχήν, για να πούμε λίγο την μεγάλη εικόνα, η μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 18% από τα 133 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα, έκλεισε γύρω στα 158. Αυτή η αύξηση το 18% δεν πέρασε όλοι στα τιμολόγια της Λιανικής που ανακοινώσαν χθες το βράδυ οι πάροχοι.
1: Ναι.
2: Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 11%, για να πούμε και με αριθμούς.
1: Okay.
2: Από τα 19,78 λεπτά που ήταν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον προηγούμενο μήνα, τώρα ανέβηκε στα 21,87, ένα περίπου 11%.
1: Όλο και τσιμπάει πάντως.
2: Η μεσοσταθμική που ήταν γύρω στα 16,4 έχει πάει γύρω στα 17,8 η μεσοσταθμική.
1: Μάλιστα.
2: Που υπολογίζουμε με βάση τους καταναλωτές που βρίσκονται στον κάθε πάροχο.
1: Okay.
2: Άρα είμαστε σε αυξητική πορεία.
1: Βέβαια, ξαναλέω κάθε φορά, κύριε Χριστοδουλίδη, ενδιαφέρον έχει να κοιτάμε βέβαια την τιμή της κιλοβατόρας, αλλά έχει ενδιαφέρον και τα πάγια. Να κοιτάμε πάντοτε τα πάγια, αν μας συμφέρει να μετακινηθούμε ή όχι. Ο μεγάλος πάροχος συνεχίζει να δίνει αυτό το 11,5 λεπτά που έχει. Καλά, δεν θυμάμαι, στο μπλε, για ένα χρόνο.
2: Ναι, για ένα χρόνο. Είναι με 3,5 ευρώ το πάγιο.
1: Στα μπλε
2: τιμολόγια δύσκολα βρίσκεις τέτοια τιμή. Συνήθως είναι πάνω από 10. Πάνω από 10, όχι 3,5. Πάνω από 10.
1: Να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε τσίτα αυτή σύντομη επικοινωνία. Το έλεγα και νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως το γεγονός ότι ο μεγάλος πάροχος, για να μην κάνω διαφήμιση, κρατάει χαμηλά τις τιμές ή δίνει δύσκολα αυξήσεις της απορροφά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι της απορροφά, δηλαδή, δεν χάνει ο μεγάλος πάροχος. Καλά τα καταλαβαίνω.
2: Ναι, καλά καταλαβαίνετε και δίνει και το στίγμα γενικά. Εντάξει, πάντως ο μεγάλος πάροχος κρατάει αυτή την εμπορική πολιτική, διότι είναι και καθετοποιημένος παραγωγός.
1: Ναι, παράγει και
2: μια μικρή.
1: Ναι, σωστό.
2: Μια μικρή εταιρεία που δεν είναι καθετοποιημένη, που αγοράζει.
1: Αγοράζει απλώς και πουλάει. Ναι. Ως έμπορος.
2: Ναι, οπότε αν δείτε και οι 4-5 καθετοποιημένοι παραγωγοί, γενικώς οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες δεν είναι καθετοποιημένες. Αυτό σαν γενική παρατήρηση.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Χριστοδουλίδη. Ναι. Καλημέρα μου.
2: Να είστε
1: ευχαριστώ
2: καλά.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής για τα τιμολόγια του ρεύματος. Γιατί πλέον τώρα κυνηγάμε και κάθε μήνα και τα τιμολόγια. Έτσι. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα, αν δεν θέλουμε τον πάροχο και θέλουμε να πάμε σε έναν άλλον. Και εφόσον δεν χρωστάμε βεβαίως, το ξέρετε το ζήτημα αυτό, να κάνουμε άλλη επιλογή. Να θα μου πεις και αυτό τρέλα είναι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κάθε μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Hyundai i20, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου φτατάχη του DCD, έτσι, και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα

0: χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστημ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζομάτ Θερμοσύστημ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής

βία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπειλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

ανέμων δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Καλή Παρασκευή σε όλους σας, τα μάτια σας 14. Σπασία μου έχουν πει κάτι καλά μηνύματα, επειδή είσαι μαζί με το, στο φορτηγό. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα τώρα, ούτε να κρίνω εγώ αν είναι, δεν είναι καλός, αλλά νομίζω ότι κάνετε παρέα, είσαστε μαζί στα χιλιόμετρα. Σωτήρη, δεν την ξέρω τη δήλωση του Ακέλ που έγινε για την Κύπρο. Δεν την γνωρίζω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, παιδιά, τα πράγματα. Γιατί μου λέει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο φίλος μου Σωτήρης, Αθανάσιε, δεν ξέρω για ποιο δημοσίευμα δεν είπα λεπτομέρειες. Αλλά με αφορμή τώρα αυτά που πρέπει να πω, γιατί θα τα ξεχάσω μετά, γιατί θα δούμε σε λίγο τον κύριο Σεημένη να κάνουμε μια κουβέντα με τα ερωτήματά σας. Και επειδή βλέπω τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν στην Κρήτη με τα πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Τι γίνεται στην Αθήνα με τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων? Το λέω αυτό διότι έμαθα ότι υπάρχουν, λέει, σε ένα γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης καμιά τριανταριά, κάποιοι μου λένε παραπάνω, μελέτες οριοθέτησης για διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, οι οποίες, ενώ έχουν ανατεθεί και ξεκίνησαν το 19 και το 20 κάποιες από αυτές, δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είμαστε 2026. Ξαναλέω, μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων σε κάποιες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Δεν πρέπει αυτά κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν, αφού ανατέθηκαν και ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες μελέτες, να δοθούν, να τελειώσουν, να εγκριθούν και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην ξαναδούμε πάλι τα ίδια έργα και ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή τον μάταιο κύκλο που κυνηγάμε την ουρά μας, για να γίνουν αυτές οι διευθετήσεις των ρεμάτων. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι καμιά τριανταριά, ίσως και παραπάνω, βρίσκονται σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αν δεν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ας βγει κάποιος να μας πει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Αλλά επειδή είναι 6-7 χρόνια αυτή η ιστορία, κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή ακούω διάφορες δικαιολογίες στην προσπάθεια που έκανα να μάθω μερικά πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι διαδικασίες, βεβαίως με όλη την υπόθεση να γίνεται σύνομα, ό,τι πρέπει και ό,τι οφείλει να γίνεται, η έναρξη και η ολοκλήρωση τέτοιων μελετών σε περιοχές που έχουν βγάλει προβλήματα, π.χ. ας πούμε μου λέγανε για τα ρέματα της Κινέτας. Τι γίνεται με αυτήν την μελέτη? Ή ας πούμε με την μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου στη Νέα Πέραμο. Ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί καθυστερούν? Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιος έχει αρμοδιότητα να μην καθυστερεί άλλο αυτές τις ιστορίες? Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, δηλαδή, για όλα αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως μέτωπα, αν ομιγέννητο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Κύριε Ψάρτη, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα, να δούμε τι απρολάβουμε. Έλληνας λη φορολογούμενος κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία. Γιατί, λέει, συγχωρεμένη η μαμά που έφυγε είχε εκεί περιουσία. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα αυτός.
1: Ναι, καταρχήν η περιουσία μπορεί να συνίσταται σε ακίνητη και σε κινητή περιουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι διαφορετικές φορολογίες.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν λέμε κινητή περιουσία, εννοούμε μετρητά, καταθέσεις, μετοχές, τη μαλφή, πίνακες αξίας. Αυτά όλα είναι ό,τι κινείται, ας πούμε, ό,τι είναι μεταφερόμενο. Η ακίνητη περιουσία είναι κανόνας. Μεταξύ κρατών φορολογείται μόνο εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ακίνητο στην Τουρκία που το χρονόμησε.
0: Στην Τουρκία η φορολογείται.
1: Ναι, θα φορολογηθεί στην Τουρκία, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα.
0: Άρα
1: να φορολογηθεί.
0: Άρα εδώ η περιουσία αυτή είναι φορολογημένη, ξαναφορολογείται ή όχι?
1: Όχι, τάξη. Η κινητή περιουσία, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όταν κληρονομείται στο εξωτερικό, εάν ο Θανών κληρονομούμενος ήταν 10 χρόνια εκεί συνεχόμενα, συνεχή λέει ο νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε λοιπόν δεν φορολογείται. Απαλλάσσεται από

0: φορολογία. Και τώρα σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε πενταετία τώρα και ένα χρόνο. Δηλαδή να ήταν συνεχώς στο εξωτερικό ο Θανόν, στο εξωτερικό να μην ήταν στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή. Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, τότε πρέπει όμως ο Θανόν να ήταν Έλληνας υπήκοος. Εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είναι κραμμένο στο ληξιάριο ή αν γεννήθηκε μετά που έφυγε από εδώ από Έλληνα γονέα, έπρεπε να πάει στο προξενείο να τον δηλώσει στο ληξιαρχείο. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή, εκτός βέβαια με τα θανάτια, αν πάνε οι κληρονόμοι να τον δηλώσουν, το δίνει το δικαίωμα αυτό ο νομοθέτης ο Έλληνας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλώσει τον υστέρων ότι ήταν υπήκοος Έλληνας για να πάρετε την κινητή περιουσία δωρεάν, να μην πληρώσετε φόρο κληρονομιάς.
1: Okay.
0: Βεβαίως μπορούμε την κινητή περιουσία να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα και δεν φορολογείται ούτε, δηλαδή αν έρθει στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθεί έτσι, ούτε σαν φόρο κληρονομιάς αλλά ούτε και σαν φόρο εισοδήματος.
1: Μάλιστα.
0: Αν τα φέρει να πούμε ένα πίνακα αξίας.
1: Ωραία, ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλο. Έλληνας φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κάνει γονική παραχή χρηματικού ποσού στο γιο το οποίο ζει στην Ελλάδα. Και αυτό τι φορολογία θα έχει?
0: Κοίταξε, μέχρι το 2022, εάν έκανε ένας γονέας, αν έκανε Έλληνας στο εξωτερικό δηλαδή,
1: ναι,
0: αν είχε στην Ελλάδα, αν έκανε γονική παροχή χρηματικού ποσού στο παιδί, το πρέπει να 10%. Αυτό τελώς. Μετά ήταν αυτοτελής η φορολογία, δεν είχε άλλη περαιτέρω ας πούμε, διαδικασία. Όμως ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση το 2022, το άλλαξε αυτό και είπε μέχρι 800.000 όταν κάνει κάποιος γονική παροχή, όπου και να είναι, στην Ελλάδα, ο γονέας δηλαδή, στα παιδιά του. Είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στο εξωτερικό είναι. Αν κάνει τη δήλωση αυτή, τη γονική παροχή χρηματικού ποσού, απαλλάσσεται μέχρι 800.000. Έτσι λοιπόν, αν ένας Έλληνας είναι Έλληνας υπήκοος και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει γεννηθεί στο εξωτερικό από Έλληνα γονέα και έχει δηλωθεί στο προξενείο όταν γεννήθηκε, θεωρείται υπήκοος Έλληνας. Στην περίπτωση αυτή, αν κάνει γονική παροχή στο παιδί του στην Ελλάδα, θα απαλλαχθεί μέχρι 800.000.
1: Okay.
0: Όλα μαζί.
1: Okay.
0: Ακίνητα και χρηματικά.
1: Αλλά εκεί και εκεί υπάρχει το 800, δηλαδή. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
0: Υπάρχει το 800. Βέβαια, εδώ ισχύουν οι κανόνες για όλους μας που ισχύουν. Δηλαδή, αν δώσεις λεφτά, πρέπει να τα μεταφέρεις από ένα λογαριασμό.
1: Σε λογαριασμό, σωστά.
0: Το παιδί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή. Αυτό είναι ο κανόνας τώρα. Για όλους ισχύει.
1: Ωραία. Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για να εκδοθεί, λέει, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή, λέει, μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζεται εφόσον στην περιοχή ισχύουν ήδη δασικοί χάρτες? Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, γιατί ήταν μπερδεμένο μέχρι το 2021.
1: Ναι.
0: Το 2021 το άλλαξε πάλι, μόλις αυτή η κυβέρνηση το άλλαξε. Και το λέω αυτό όχι για να διαφημίσω την κυβέρνηση.
1: Αλλά
0: ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν το έκανε κανείς. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν απαιτείται λοιπόν βεβαίως η υπηρεσία της δασικής υπηρεσίας για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια ή άλλο ρομόδιο, δεν έχει σημασία. Από το 22 και μετά η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει ο νόμος, υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο ίδιο χωρικά, όπως το λέει ο νόμος, δεν ανήκει σε δασικό χάρτη. Το βεβαίω είναι μηχανικός.
1: Άρα αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός με την υπογραφή που βάζει.
0: Ναι, αλλά θα επιτενεί να χάσει την άδειά του. Δεν θα το λέει. Αλλά δεν θα έχει όμως ταλαιπωρία, γραφειοκρατία.
1: Ο πολίτης.
0: Υποτίμηση του πολίτη από διάφορες υπηρεσίες.
1: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Βεβαίως, αλλά ξαναλέω, αναλαμβάνει την ευθύνη αυτός που υπογράφει το χαρτί. Που λέει ότι δεν είναι.
0: Είδατε, κύριε Ψάλτη, πόσο ωραία είναι όταν αυτοί που κυβερνάνε και οι βοηθοί τους, οι περιστατικοί παράγοντες, σκέφτονται λογικά. Με κριτήριο μοναδικό, να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο όπως κάνουν στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Δανία, στο Βέλγιο. Έτσι κάνουν παντού.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε την Κυριακή, τι θα έχουμε στην καθημερινή?
0: Θα έχουμε το δεύτερο μέρος για τα προνόμια για τις ασυλίες των εργαζομένων σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί ολοκληρώνεται η προσπάθεια.
1: Χρειάζεται δύο δημοσιεύσεις για να καλυφθούν όλα.
0: Ο κ. Παπαχελάς μας είπε 600 λέξεις κάθε φορά.
1: Καλά σας έκανε, γιατί θα γέμιζε μια σελίδα ολόκληρη τις δυνατότητες που είχε όλο το σύστημα για να καλύψει.
0: Ο κ. Ζήρας, που είναι υπεύθυνος της σύνταξης στην καθημερινή, μου το είπε όντως.
1: Okay.
0: Θα γράψει 600 λέξεις.
1: Μέχρι 600 το πιστεύω, κ. Σιμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Αύριο το πρωί στον κ. Γιαννήρη, 6.30 να είμαστε καλά. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής μας ρωτάει τι κάνει η φίλη μας η Σοφία που πήγαινε ο δικός. Στην Τρίπολη. Η Σοφία λοιπόν.

0: αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταγραφεί, δηλαδή, πώς το λένε, νομίζω κάπου στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη. Οπότε δεν κάνει τα χιλιόμετρα που έκανε, καταλάβατε, οπότε την γλίτωσε το σύστημα. Γιατί για σκεφτείτε τώρα με 2,1-2,2 λίτρα τι κόστος θα έχει στην ιστορία αυτή, ε? Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Χολιομιχάλης για να μας δώσει τα στοιχεία της κίνησης που, όπως έλεγε και νωρίτερα, ναι, μεν είναι Παρασκευή, υποτίθεται ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ας περιμένουμε για δευτερόλεπτα για να το βρούμε. Άρα το βρήκαμε. Πάμε, κύριε Χολιομιχάλη, καλημέρα.
1: Λες, πολύ καλά τα λες. Καλή ημέρα.
0: Μαθαίνω, είμαι μικρός ακόμα. Μαθαίνω. Για πες.
1: Τι συμβαίνει. Νωρίς έχουν πιάσει περισσότερη δρόμη κίνηση που δεν μας έχει συνηθίσει για Παρασκευή, έτσι, αυτή η εικόνα.
0: Okay.
1: Και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, παρακαλώ, έχει προβλήματα. Και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη, και η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, η Πειραιώς στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία δηλαδή, αρχίζει η άνοδος Αλεξάνδρας, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο νωρίς-νωρίς από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, και βεβαίως η άνοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, όπως τα περιμένουμε αυτά δύο τελευταία. Στον Πειραιά είναι το μόνο εντός εισαγωγικών κάπως καλό νέο, δεν έχουμε όση καθυστέρηση περιμέναμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού.
0: Ναι, γιατί δεν έχει δρομολόγια το.
1: Α, γεια σου.
0: Καλά,
1: αυτό είναι.
0: Δεν έχει δρομολόγια.
1: Και πάλι υπάρχει κίνηση, εννοείται.
0: Αλλά λιγότερη.
1: Από την Ε2 και την Ιετιόνια Ακτίνε προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα, λένε λιγότερη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το παντού app και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η πρόκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com.

0: Foods. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ο Ηλίας μου στέλνει ένα μήνυμα που είναι μια χαρά για να μου δώσει την μπάσα που λέμε δημοσιογραφικά για να πάμε στον καλεσμένο. Λέει: το κόστος μετακίνησης πολύ μεγάλο. Κάνω λέει καθημερινά 120 χιλιόμετρα. Θέλω περίπου στα 20 ευρώ συν διόδια, αν δεν μπορώ να τα αποφύγω. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η μετακίνηση. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση όπως έχει δρομολογηθεί, με αφορμή και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου του Πειραιά, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαλτή, να είστε καλά.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα. Λοιπόν,
5: επίσης.
4: Καταρχήν, δώστε μου μια εικόνα. Οι 120 δόσεις όπως δρομολογούνται δίνουν μια ανάσα, ή θέλατε ως άνθρωποι της αγοράς κάτι παραπάνω?
5: Θα θέλαμε ουσιαστικά να είναι πιο ελαστικά τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις ένταξης. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και να το εξηγήσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ρύθμιση των 120 δόσεων το 19 εντάχθηκαν αρχικά 300.000 οφειλέτες και τελικά έχουν μείνει 85.000 οφειλέτες να εξυπηρετούν αυτές τις 120 δόσεις. Και μάλιστα ενώ ήταν αρχικά το ποσό 4,5 δις της ρύθμισης, αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται 1,2 δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια κόπωση στο να μπορούν να είναι σε 120 δόσεις, 72 δόσεις στις πάγιες ρυθμίσεις. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι η μέχρι και τη 31 12 του 25 οφειλές τους στις 120 δόσεις, για να μπορούν να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες.
4: Άρα όλες μαζί, τους. Να μην είναι ρύθμιση μία, ρύθμιση δύο και τρέχονται.
5: Θα έλεγα ότι έπρεπε να ενταχθούν όλες μαζί σε αυτές τις 120 δόσεις. Οι τελευταίες 72 δόσεις δεν φαίνεται να είχαν και ιδιαίτερη επιτυχία.
4: Ναι, αυτό είναι
5: έτσι 11.000 προσήλθαν στην πλατφόρμα και είναι οι ενταγμένοι οφειλέτες.
4: Σωστά. Κύριε Πρόεδρε, και μου μουρμουρίζουν και για το επιτόκιο, το 5,8.
5: Ναι, το 5,8, ενώ το 19 δεν ήταν πολύ χαμηλό το επιτόκιο.
4: Ναι.
5: Και νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο εμπόδια, αν θέλετε, που ουσιαστικά ζητάνε 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες έχουμε στη χώρα μας.
4: Είναι λίγοι.
5: Έτσι, ναι. Και χρωστάνε μόνο στο ΣΥΝΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ 167 δις. Δεν βάζω τους servicers που είναι άλλα 80 δισεκατομμύρια, ναι, γιατί και εκεί υπήρχε μια ανακοίνωση στα μέτρα. Είναι 2,7 εκατομμύρια δάνεια που έχουν μεταβαστεί στους servicers, ύψους 80 δισεκατομμύριων. Και οι έχουν μείνει μόνο 5,5 στις τράπεζες.
4: Ναι, οι services, η αλήθεια είναι ότι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο, ιδιόμορφο τρόπο, κατάφερναν παρά τα όσα τέλος πάντων. Τώρα πάνε να το κάνουν το πράγμα πιο αυστηρό.
5: Εγώ θα έλεγα, κύριε Ψάλτη, ότι είχαν ένα κακό τρόπο.
4: Ναι, ναι, εκεί το πάω, αλλά το λέω γενικά. Καταλάβατε.
5: Να σας πω. Εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα από δανειολήπτες που δεν τους απαντούσαν καν.
4: Έτσι, η συμπεριφορά τους ήταν πολύ ιδιαίτερη. Θα έλεγα ιδιόρυθμη, κακή, κάποιοι λένε.
5: Ελπίζω να συμμορφωθούν.
4: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Τώρα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί άλλο ένα μεγάλο ζήτημα.
5: Με τα ενεργειακά. Αυτό.
4: Τι γίνεται επίσης και με τη χρηματοδότηση. Έμαθα χθες ότι έγιναν κάποιες παρουσιάσεις από το ΙΟΒΕ μιας μελέτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έρχεται ένα ποσό περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους και για το στεγαστικό. Οι μικρομεσαίοι οι οποίοι ζορίζονταν στην επαφή τους με τον τραπεζικό τομέα.
5: Ναι, και εξακολουθούν να ζορίζονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το Σεπτέμβριο είχαμε μια αύξηση πάλι μισή μονάδα στο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

0: 0,25,
1: συγγνώμη. 0,25, σωστά.
0: Και θα έχουμε και ενδεχομένως και άλλη μία αύξηση το Δεκέμβριο. Λόγω του πληθωρισμού.
1: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
0: Κόστος.
1: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
0: Ενδεχομένως. Άρα το επιτόκιο βάσης έχει πάει στο 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος δανεισμού είναι υψηλό και μόνο με τέτοια εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορούν να επιδοτηθεί το επιτόκιο και να δοθούν και εγγυήσεις που συνήθως δεν υπάρχουν. Αυτό είναι γύρω στο 1,5% το οποίο περίσσεψε από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μοκλευθεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις συστημικές τράπεζες σε περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους. Τώρα θα δούμε βεβαίως και κατά πόσο θα ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίοι να πάρουν ένα επιπλέον δάνειο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κεφάλαιο κίνηση, να υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κατανάλωση, οποιαδήποτε έτσι λήψη δανείου δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αν θα υπάρχει δηλαδή το έσοδο για να εξυπηρετεί και μια δόση δανείου, όλοι είναι επιφυλακτικοί. Υπάρχει μια αναστολή των επενδύσεων και ακόμα και των μικρών επενδύσεων από εγχώριους επιχειρηματίες με όλη αυτή την κατάσταση. Και να πούμε ότι αυτό το ασανσέρ της τιμής του πετρελαίου, για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται, το ετήσιο επιπλέον κόστος αγοράς των τριών καυσίμων, δηλαδή βενζίνης, πετρελαίου, κίνησης και θέρμανσης, είναι 420 εκατομμύρια.
1: Μέχρι για σήμερα, κάθε 10 εξάμεινο, δολάρια το βαρέλι.
0: Για κάθε 10 δολάρια που αυξάνει την τιμή, ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο κοντά στα 70, έχουμε φτάσει 100, στα 102 σήμερα.
1: Άρα είναι 420
0: εκατομμύρια.
1: 20 εκατομμύρια το μήνα.
0: Ετησίως. Στο εξάμεινο όμως, θα σας πω όμως ότι αυτή η διαφορά των περίπου 40 δολαρίων της τιμής του πετρελαίου, μας έχει κοστίσει 1,5 δις. Δηλαδή από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, 1,5 δις έχουμε αγοράσει επιπλέον ακριβότερα την ίδια ποσότητα καυσίμων.
1: Θυμάμαι ότι είχατε δώσει και κάποια στοιχεία για το πόσο έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία η κρίση γενικότερα.
0: 3 δις, ναι. Και 145 δις στην Ευρώπη.
1: Τεράστια
0: η Ευρώπη εξακολουθεί να κοφεύει και να μιλάει για στοχευμένα μέτρα, όχι γενικευμένα μέτρα, και μάλιστα θα έπρεπε να τα πάρει μετά το τρίμηνο της έναρξης του
1: πολέμου.
0: Είναι αυτό το
1: οποίο πάσχει, κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη.
0: Αυτό το οποίο λέμε ότι τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα.
1: Α, μπράβο, και όχι πριν το πρόβλημα.
0: Και όχι πριν, δεν αντιμετωπίζουμε προληπτικά την κατάσταση.
1: Μας τρώει πολλή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και οι πιέσεις που ασκούνται εσωτερικά για κάποιους οι οποίοι θέλουν.
0: Στο τέλος η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το οποίο θα ενδεχομένως θα είχαμε προλάβει, βλέποντας αυτή την κατάσταση να έρχεται. Τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι στο 69%, ενώ τέτοια εποχή πρέπει να είναι στο 85%.
1: Η Αμερική πιέζει, λέει, να δοθούν αποθέματα τα οποία υπάρχουν στο ντίζελ τους Ευρωπαίους, να τα δώσουν για να πέσουν οι τιμές. Διάβαζα χθες κάπου.
0: Θα δώσουν τα αποθέματα, αλλά σε τι τιμή θα τα δώσουν.
1: Αυτό επίσης είχε ένα πολύ ενδιαφέρον. Η Αμερική, λέει, έχει πολύ ακριβά καύσιμα και εκεί εσωτερικά υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές. Παίρνουμε πολύ ντίζελ, λέει, από τις ΗΠΑ και εμείς τους στέλαμε τα υπόλοιπα καύσιμα και υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι ευχάριστη.
0: Και φυσικό αέριο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διάβασα ότι έχουν κλείσει περίπου 17 δηληστήρια στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Επειδή δεν εξυγχρονίστηκαν. Τουλάχιστον τα δικά μας, οι δύο εταιρείες με τα 4 δηληστήρια έχουν εξυγχρονιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πάει προς την πράσινη μετάβαση, οπότε είναι λειτουργικά διαθέσιμα και μας παρέχουν μια ασφάλεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως και αυτά αντιμετωπίζουν ή, αν θέλετε, ελέγχουν το περιθώριο κέρδους τους.
1: Πάντα.
0: Και ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να.
1: Πάντα. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: κύριε Βασίλη Κορκίδη, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά. Νούμερα θα μου πείτε, Ψάλτη. Ναι, παιδιά, νούμερα, αλλά είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στα νούμερα. Ο Χάρης, για να κλείσω, 55 μίλια λέει να πάω για δουλειά στο Μάντσεστερ και 55 να γυρίσω. Και χωρίς διόδια. Σε καλό δρόμο είσαι και εσύ, Χάρη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα.

0: Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα, κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR.
2: Α, 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
7: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
6: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
8: Το αλυσοπ...

αυριούλου που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
5: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
4: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
5: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
4: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
5: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια

0: εναλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: business forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει

0: Έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.

0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Παλάς, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράσεις αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και

0: φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι Μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θέμα.

0: μέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του.

0: Μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα

0: οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει τον Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαριφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
3: Λείπαμε και ευτυχώς που λείπαμε. Γιατί αν δεν λείπαμε, τα κοπέλια μου θα λαπνιγούν. Τα παιδιά μου, τα πέντε μου κοπέλια θα λαπνιγούν. Ένα πράγμα σας λέω, ότι έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά εδώ του Μηλοποτάμου του Ρεδίνου.
2: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα με πλειάδα αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών? Εκνευρισμός στην Άγκυρα για την παρέλαση, τη μεγαλειώδη παρέλαση στην Κύπρο.
4: Παρουσιάστηκαν εκεί και τα Ισραηλινά όπλα, τα αντιαεροπορικά όπλα, γενικές ενόπλες δυνάμεις, ελληνική φρεγάτα, F-16, Αιγύπτιοι στρατιώτες. Όλα αυτά ενόχλησαν ιδιαίτερα την Τουρκία.
5: Οι επόμενες εβδομάδες του 2026 θα είναι εβδομάδες με πολλά μποφόρ.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο.
5: Δεν θα έχουμε ήρεμα ή θα έχουμε πολλά μποφόρ, αλλά τα αντιμετωπίζουμε.
2: Και αύξηση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο κατέγραψε η Eurostat. Φωτιά πήραν τα οποροκυπευτικά τις τελευταίες εβδομάδες. Έρχονται ανατιμήσεις και στα γαλακτοκομικά. Πόσο θα φτάσει η φέτα και γιατί πήρε τον άνυφορο?
7: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα

0: αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική.
1: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει δύο μέρες καταστρέφονται. Από 1000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά.
2: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να περάσουμε αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
3: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ο άστατος καιρός, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν βοηθά τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό και η Αθηνών Κορίνθου, η οποία είναι η πιο ευαρημένη συνήθως στις Παρασκευές, έχει μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Δηλαδή από την αρχαία Αυθαία, για να καταλάβουν οι εποχούμενοι, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το 1 χιλιόμετρο η λεωφόρο Χιστού, και αν δεν είχαμε κάποια τροχαία συμβάντα στη λεωφόρο Κηφισού, θα είχε ανάλογη εικόνα. Αλλά λόγω τροχαίων συμβάντων, όπως προανέφερα, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη αυτή τη στιγμή. Βρέχει άλλωστε και στη λεωφόρο Κηφισού. Από το ύψος της Πέτρου Ράλη, ανατμήματα μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας όμως δεν έχει σταματήσει η πολλή κίνηση σε ποιους δρόμους, τους ίδιους δρόμους από το πρωί. Στις Βασιλείς Σαμαλίας και Σοφίας δηλαδή προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδίτου Κλίνο με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει αρχίσει εστάτως στο δεύτερο μισό της, το ανωδικό ρεύμα προς τους Αμπελοκήπους, να δυσκολεύει ιδιαίτερο στο οδηγού Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αλλιώς προγραμματίζαμε την έναρξη του μαγαζίνου, αλλά τα γεγονότα είναι αυτά που επιβάλλουν τη σειρά και έχουμε μια κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και άλλων αρχών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, η Σοφία.
4: Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε μια κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για κάποια οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Των γυμνασίων και των λυκείων, δηλαδή, που στεγάζονται στην περιοχή. Πήγαν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής αμέσως, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται εκεί. Έγινε μια πρώτη αυτοψία του χώρου, έχει γίνει ήδη, προφανώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως διαρροή αερίου. Έχουν εκενωθεί βέβαια και τα σχολεία. Οι διευθυντές αποφάσισαν να απομακρυνθούν όλα τα παιδιά για λόγους ασφαλείας.
2: Για προληπτικούς λόγους, εδώ να τονίσουμε κάτι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε σχολείο, λογικό είναι να υπάρχει και μια ανησυχία από τους γονείς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τα παιδιά. Έχουν απομακρυνθεί από το σχολείο, να το τονίσουμε αυτό. Και γίνεται τώρα έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που είναι εκεί, μάλλον δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν έχει τα εργαλεία εκείνα για να εντοπίσει τυχόν υπάρχει και η διαρροή, οπότε περιμένουν κάποιους άλλους τεχνικούς που έχουν την γνώση και τα μηχανήματα να ελέγξουν την κατάσταση.
4: Πρωτίστως δεν είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι σε κάθε περίπτωση.
2: Αυτό, λέω, ναι.
4: Και αυτό αναμένεται να γίνει από κλιμάκιο και της διαχειρίστριας εταιρείας, το οποίο σίγουρα θα γίνει. Από τον Δήμο Αθηναίων επίσης που ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι, έχουμε μάθει ότι πήγε και τεχνικός του Δήμου Αθηναίων για έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε τίποτα το ανησυχητικό, πάντα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
2: Κάτι μπορεί να μην είναι. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν εγκυμώνει κινδύνους για τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Μέχρι το τέλος, φαντάζομαι, θα έχουμε και νεότερα γι' αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, είχε βγει πριν από λίγο στην ΕΡΤ.
5: Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στο 21 γυμνάσιο ότι υπάρχει έντονη και έγινε τα παιδιά έξω από το σχολείο. Εμείς, ευτυχώς, ήμουνα μαζί με τον αντιδήμαρχο υποδομών, όπως σας είπα. Αμέσως ο ίδιος πήρε τηλέφωνο και ήρθε 9 και 5, 9 και 10, ήταν 9 και 20 και 25, ήταν εδώ τεχνικός, ο οποίος μέτρησε με όργανα ότι δεν υπήρχε διαρροή εκεί που του είπαν ότι μύριζε. Στη συνέχεια είπε ότι συνέχισε να υπάρχει οσμή φυσικού αερίου. Από εκεί και ύστερα, επειδή συνέχισε η οσμή αυτή να υπάρχει, ήρθε και ο Δήμος Γαλατσίου και φύγαν τα παιδιά.
2: Ναι, οπότε μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα συνεχίσουμε με αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, αφήνοντας πίσω πολλές και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, σε σπίτια, πολλά πλημμύρισαν και σε υποδομές. Μάλιστα, παρότι ανοίγουν κάποια παράθυρα βελτίωσης σε ό,τι αφορά τον καιρό, η κατάσταση δεν χωρά εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι θα περάσει και ένα δεύτερο κύμα με επίσης έντονα φαινόμενα. Το κυριότερο ότι αυτή η κακοκαιρία

0: Προκάλεσε και την απώλεια μιας ζωής.
1: Πήγε να καεί στα ζώα του ο άνθρωπος. Το γυρισμό δεν υπολόγισε τη ροή του διαλυτού και τον παράσυρε το ποτάμι. Ψάχναμε και τον βρήκαμε σε κλαγιά μέσα. Τον είχε με στριμμό ξερούμε.
2: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό.
3: Χαμός, ναι.
4: Όλη τη νύχτα.
3: Όλη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
2: Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
5: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
6: Το σπίτι το δικό μου και πλημμύρισε, ναι.
7: Με τη σκόπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόνερα.
2: Τέλεια δεομηνία δεν έχει ξαναγίνει.
0: Και για τον απολογισμό έως τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, τα νέα δεν είναι καλά σε ό,τι αφορά τις προγνώσεις τα επόμενα 24 ώρα, αλλά έως τώρα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, ήταν στο Μέγκα.
8: Η αποτίμηση θα ξεκινήσει από σήμερα για να δούμε πού έχουν γίνει ζημιές και στις υπόλοιπες πηγές περιοχές θα γίνουν καταγραφές και θα δούμε με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είχαμε διακοπές ρεύματος, από καταστάθηκε χθες, οι ζημιές είναι τεράστιες. Όπως επίσης οι ζημιές φαίνεται ότι έχουμε και στο ζωικό κεφάλαιο.
0: Για να καταλάβετε πόσο νερό έπεσε στην Κρήτη αυτό το τελευταίο 24ωρο, ο κύριος Κλάδος είναι ο δήμαρχος Μυλοποτάμου.
9: Έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα όλη τη διάρκεια της μέρας. Μέχρι και τα μεσάνυχτα προσπαθούσαμε να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Να μπορούμε να επικοινωνήσουμε από χωριό σε χωριό. Αυτό που έχει εμφανιστεί εντελώς είναι η αγροτική οδοποιία.
0: Και όπως είπαμε, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται είναι σε κατάσταση συναγερμού τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά στις περιοχές όπου αναμένεται να περάσει και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ να δούμε λιγάκι έτσι πιο συνολικά την εικόνα.
10: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε και βροχές επίσης δωδεκάνησες σε νησιά, δηλαδή κυρίως σε Κάρπαθο και Κάσο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν έχουν διαπιστωθεί έως τώρα κάποιες ζημιές εκεί προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι μετακινείται και προς τα Δωδεκάνησα αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Επίσης, ρωτάτε πολύ τι θα γίνει με τα βραδινά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα πρωινά δεν έφυγαν. Τα μεσημεριανά δεν θα φύγουν, δηλαδή αυτά τα οποία αναχωρούν στις 3 και στις 4. Τα απογευματινά και τα βραδινά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αργότερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί από το Λιμεναρχείο Πειραιά. Επίσης, από τα λιμάνια.
0: Άρα, πριν ξεκινήσει κάποιος να ταξιδέψει,
10: παίρνουμε τηλέφωνο τον πράκτορά μας.
0: Οπωσδήποτε τηλέφωνο.
10: Και το Λιμεναρχείο.
0: Ναι.
10: Ή το Λιμεναρχείο. Επίσης, από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχώρησαν τα πλοία για Κυκλάδες. Χρειάζεται επίσης προσοχή. Κανονικά όμως γίνονται τα συμβατικά πλοία για Αργοσαρονικό. Όπως ακριβώς ήταν και χθες. Κανονικά τα συμβατικά και επίσης και κάποια ταχύπλοα έκαναν το πρωί δρομολόγια. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να μετακινηθείτε προς νησιά Αργοσαρονικού, κάποιες εταιρείες δεν έκαναν δρομολόγιο, κάποιες άλλες όμως πραγματοποίησαν το δρομολόγιο τους. Είναι και ευθύνη βέβαια και της εταιρείας που θα γίνει αναχώρηση. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης έχουμε προβλήματα και Κυλίνη προς τα νησιά του Ιωνίου και επίσης έχουμε και προβλήματα και σε κάποια δρομολόγια προς το Ρίο Αντίριο, αλλά βέβαια εκεί πέρα μετακινήστηκε μέσω της γέφυρας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται προσοχή, διότι έχουμε και προς τα Δωδεκάνησα, όπως θα μας πούν οι μετρολόγοι, το κύμα κακοκαιρίας που ήδη άρχισε να πλήττει νησιά όπως είναι η Κάρπαθος και η Κάσος.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου, θα μεταφερθούμε και στην Κρήτη, όπου θα δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αλλά και πώς προετοιμάζονται οι φορείς για αυτό το δεύτερο κύμα. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο Action, είναι ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη, μια προσέγγιση για τα αίτια.
11: Η φύση των πετρωμάτων είναι πάρα πολύ ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα και σε μετακινήσεις. Συνεπώς, ο συνδυασμός βροχοπτώσεων και καταλυσίσεων είναι μια κοινή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα για την Κρήτη. Αν έχουμε τα ίδια φαινόμενα, οι ζημίες θα είναι σημαντικές. Ουσιαστικά έχει κορεστεί το έδαφος.
0: Στα της οικονομίας τώρα έχουμε σήμερα 2-3 ειδήσεις καλές, ειδήσεις όχι και τόσο καλές. Στις όχι και τόσο καλές περιλαμβάνεται η εκτόξευση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο. Ανέβηκε στο 5,1% από έναν Αύγουστο που ήταν στο 3,7%. Στις καλές ειδήσεις είναι αυτή η κίνηση που σημαντικά.

0: αυτοδοτεί ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ξεχωρίζει σε μια ευρωζώνη που δέχεται ισχυρές πιέσεις. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα τη στιγμή που υπάρχει μια πίεση στην αγορά ομολόγων και όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, βγαίνει με μια αποπληρωμή προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης τα δάνεια του μνημονίου ύψους 2,5 δις. Αυτό δίνει σήμα στις αγορές ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά θα ξεκινήσω μετά της καθημερινότητας και μάλιστα συνδέεται και με το θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Γιατί οι καταστροφές που προκάλεσε σε καλλιέργειες η κατάσταση αυτή που ακούσαμε στην Κρήτη ίσως αποτυπωθεί στις τιμές και στο ράφι. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες σε ό,τι αφορά τα οπωροκηπευτικά καταγράφονται αυξήσεις, εν μέρει αποδίδονται στο ενεργειακό κόστος αλλά και εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Γιάννης Σιδέρης από την Κεντρική Λαχανοαγορά στο Ρέντι.
1: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει 2 μέρες καταστρέφονται. Από 1000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν, τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα μας αφήσει όλη αυτή η κακοκαιρία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και η Πελοπόννησο, η οποία ήταν η μεγάλη παραγωγική περιοχή για όλη την Ελλάδα, επειδή οι καλλιέργειες ήταν υπαίθριες, με τις κακές καιρικές συνθήκες τελευταίες έχουν πάθει ζημιές.
0: Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές και άλλα. Βλέπω δύο καταλόγους τιμών από τα μέσα Σεπτεμβρίου και τα τέλη Σεπτεμβρίου της λαχανογοράς, της κεντρικής λαχανογοράς. Αυτά τα προϊόντα που σας ανέφερα είναι γύρω στα 30-40-50 λεπτά πάνω. 40 έως 50 λεπτά πάνω το κιλό. Για να τώρα από πού θα το πιάσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλώς τον, καλό μεσημέρι Νίκο μου.
2: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, γιατί αυτό είναι, όλα αυτά είναι η σύνθεση του πληθωρισμού επί της ουσίας. Ναι. Δηλαδή, οπωροκηπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό για τουλάχιστον 3-4 μήνες. Άρα σε αυτό το 3,7, 2,7, 3,9 που βλέπαμε πάω πίσω ανά μήνα, δεν υπήρχε επιβαρυντικός παράγοντας στο προκυπευτικά.
0: Όχι τόσο τα φρούτα, Νίκο, όχι τόσο τα φρούτα. Βλέπω στους καταλόγους κυρίως αυτά τα λαχανικά.
2: Η σκέψη ότι η Κρήτη είναι γνωστό ότι είναι το περιβόλι της Αθήνας.
0: Μα γι' αυτό λέω με αυτή την εικόνα που είδαμε στην Κρήτη, ναι. Νομίζω ότι θα μεταφερθεί αυτή η εικόνα και στον πάγκο.
2: Η φθινοπορεινή πατάτα μας τελειώνει σχεδόν. Δηλαδή πάμε για καταστροφή ολική. Και εκεί γίνεται το τελευταίο μάζεμα πριν το χειμώνα. Τα κηπευτικά, το ίδιο, της Κρήτης, επίσης έχουν ζημιά. Βλέπουμε πλημμυρισμένα χωράφια, μην το ψάχνουμε πολύ. Τα βλέπουμε πλημμυρισμένα χωράφια, στα κηπευτικά πολύ δύσκολα επιβιώνουν. Συνήθως σαπίζουν αμέσως μετά. Άρα χάνουμε μεγάλες ποσότητες σε μια περίοδο που μπαίνουμε συνήθως, είναι οι πιο δύσκολοι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι από την άνοιξη στο καλοκαίρι και αυτοί που είναι από το φθινόπωρο στο χειμώνα, όπου υπάρχει κενό, γιατί δεν έχει μπει το σύνολο της θερμοκηπιακής παραγωγής και συνήθως το καλύπτουμε με εισαγωγές. Οι εισαγωγές δεν το συζητάμε ότι δύσκολα να είναι φθηνότερες. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα, τον οποίο να το ανθρήσουμε μαζί με τις ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά, τις ανατιμήσεις στα τυροκομικά και στα προϊόντα σιταριού, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε δημιουργήσει μια μαγιά κατευθείαν στον πληθωρισμό τροφίμων και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα καύσιμα.
0: Εγώ είπα σήμερα ότι έχουμε μια καλή είδηση, μια κακή είδηση. Κακή είδηση, ας αρχίσουμε από τα άσχημα, είναι ότι αναφέρθηκε ακροφυγώς ο πληθωρισμός, το ύψος που έχει φτάσει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το Σεπτέμβριο.
2: Λοιπόν, 5,1 ο πληθωρισμός από 3,7 είναι του Σεπτεμβρίου, από 1,7 τον Αύγουστο. Νομίζω το πιο ανησυχητικό μακράν είναι η μηνιαία μεταβολή. Νομίζω έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια, ενδεχομένως από το 2022, αν είχε εντοπιστεί σε κάποιο μήνα. 1,8
0: μέσα σε
2: είναι ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε ένα μήνα, από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, ανεβήκαν τα προϊόντα 1,8. Σε ετήσια βάση 5,1 από 3,7. Να πούμε λίγο χαρακτηριστικά, η Ισπανία 5 κι αυτή, από 4,6. Αυτή είχε ανέβει ήδη από τον Αύγουστο. Η Ιταλία αντίστοιχα 4,1. Άλλες παίζει πολύ, πεντάρι, εξάρι, τεσάρι, τριάρι, αν το πούμε χοντρικά. Η Γερμανία έχει 3,3 από 2,9. Εκεί λίγο αργήσαν να περάσουν οι αυξήσεις. Γενικώς υπάρχει μια άνοδο που προβληματίζει τους πάντες

0: και βέβαια ενισχύει την άποψη ότι θα δούμε αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο. Η απόφαση Εκουτού είναι να κάνει μια μικρή παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων το Νοέμβριο. Έχουμε θέμα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι πιέζεται η κατάσταση από παντού. Πάνω που πήρε μια ανάσα, πήγαινε να πάρει μια ανάσα, έστω μικρή, με τα 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ. Υπήρξε αυτή η αποστολή στρατευμάτων από τις ΗΠΑ ξανά στον κόλπο, ένα ακόμα αεροπλανοφόρο κτλ. Άλλαξε η τάση στο πετρέλαιο. Από τα 5 λεπτά έχουν περάσει στην αγορά τα 2 σε μέση τιμή. Δηλαδή το 2,22 έχει γίνει 2,20. Δεν έχει γίνει 2,17 και δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να γίνει, αν θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις που αναμένονται για αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο.
1: Σε αυτές τις αυξήσεις θα έρθω. Θα έρθω στην πορεία, αλλά θέλω να πάμε και στη θετική. Ή μάλλον, εγώ θα έβαζα και ένα ερώτημα. Είναι θετική η είδηση, γιατί όταν προχωράει η Ελλάδα σε προώρη αποπληρωμή ενός κομματιού από το χρέος, ακούω και φωνές που λένε «Μα καλά, εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να επιδοτήσουμε την πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να στηρίξουμε τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Και πάμε και δίνουμε, κάνουμε προώρη αποπληρωμή χρέους».
0: Δεν έχουν σχέση αυτά τα χρήματα.
1: Εγώ το λέω για να μου πεις ακριβώς αυτό.
0: Και εγώ το απαντάω, αυτό κάνω. Ότι επί της ουσίας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση τα χρήματα τα οποία πάνε για την αποπληρωμή με αυτά τα οποία πιστώνονται και μπαίνουν σε έναν προϋπολογισμό εκάστου έτους. Είναι σαφές το πλαίσιο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί με τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα χρήματα τα οποία εμείς έχουμε αποθεματικά αρκετά, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αποπληρώνουμε και τι σπέβδουμε να κάνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην εξέχουμε. Για όποιον δεν το θυμάται, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, ίσως πρέπει να το κάνουμε σε τακτική βάση. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Ο στόχος της είναι να σταματήσει να εξέχει, γιατί στις κρίσεις όποιος εξέχει το πληρώνει, και θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα, μέχρι το τέλος του έτους να βρεθούμε και να έχουμε βάλει μία χώρα από πάνω. Εν προκειμένου θα βάλουμε την Ιταλία με τις προώρες αποπληρωμές. Όποια χώρα τώρα εξέχει, τι πληρώνει. Η Γαλλία, για παράδειγμα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φέρει έναν προϋπολογισμό με 43 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους και περικοπές δαπανών, δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί, απλώς για να μειώσει το έλλειμμα στο 5% για πρωτογενή πλεονάσματα, είδε εξαιτίας αυτής της διχογνωμίας αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί και τι θα γίνει πολιτικά στη Γαλλία, το δεκαετές της, μαζί με λόγους παγκόσμιας οικονομίας, να ανεβαίνει κοντά στο 5%. Να εξέχει δηλαδή όλων. Το 5% για μια χώρα που βγαίνει στις αγορές να δανειστεί, όπως η Γαλλία, σημαίνει μάνι-μάνι μια επιβάρηση που ξεπερνάει τα 20, αυτό το 0,75 που έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες, μια επιβάρηση κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 43 δις είναι πλέον σταγόνα σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί επειδή εξέχει. Καλό είναι να μην εξέχουμε. Καλό είναι να μην. Το πρόβλημά μας μην είναι αυτό το οποίο θα πέσει στην αντίληψη των αγορών, γιατί, παραλαμβάνω, η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σιγά σιγά σε κρίση. Τα προβλήματα σκάνε και στο κόστος δανεισμού, δηλαδή υπάρχει μια κρίση ομολόγων σε πρώτη φάση που το πληρώνει σε μεγάλο βαθμό και η Ευρωζώνη, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γαλλία, Ιταλία έχουν το υψηλότερο κόστος, αλλά όλων έχει ανεβαίνει και της Ελλάδας. Της Ελλάδας έχουμε πει ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών σταθερό, άρα δεν έχουμε μεγάλες ταμιακές ανάγκες. Οπότε μικρότερη επίπτωση έχουμε, αλλά η κρίση αυτή περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει και ενεργειακή και πληθωριστική και αύξηση των επιτοκίων και γεωπολιτικά κινδύνους και εκβιασμούς χωρών μεταξύ τους και κινήσεις μονομερείς μόνο στην αγορά της ενέργειας. Να σκεφτεί κάποιος τι συμβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβιάζουν την Ευρώπη να απελευθερώσει στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο ντίζελ και απειλούν ότι θα κόψουν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως που εξάγουν προς όλο τον κόσμο. Αν συμβεί αυτό, λείπει ήδη το ρωσικό, λείπει ήδη το κινέζικο που προχτές ανακοίνωσε ότι σταματάει τις εξαγωγές. Θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση και των τιμών και μεγαλύτερο πληθωρισμό. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η αλήθεια είναι ουδή σκέφτεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με λογική, και όσοι σκέφτονται με λογική είναι έτοιμοι να χάσουν το μυαλό τους. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν έχουμε κρίσεις. Και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε, γιατί έχουμε και προϋπολογισμό μπροστά, το προσχέδιο που παρουσιάζεται τη Δευτέρα, και έχουμε και αρκετά προβλήματα πλέον. Η αλήθεια είναι, τα οποία καλό είναι να τα συζητάμε και να τα συζητάμε στο επίπεδο αυτό.

0: ότι είμαστε σε κρίση. Όχι γενικώς και αορίσεις ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Αρχίσαμε με την τιμή στο ράφι. Μας έκανες μια επαρκέστατη ανάλυση για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Εγώ τώρα όμως θα επιστρέψω στην αγορά, στην καθημερινότητα, στον πολίτη, που γιατί δεν είναι μόνο τα προκεπευτικά, όπως μας έχεις πει, αναμένονται και σημαντικές αυξήσεις στα γαλακτοκομικά. Θα ακούσουμε τον κύριο Στατολιά, είναι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού από τα Καλάβρητα. Τον κύριο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών και βεβαίως τον πολίτη.
2: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το καταλαβαίνετε, που είναι αυτό που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία. Το αυξημένος κόστος παραγωγής και στον κτηνοτρόφο αλλά και στη μεταποίηση.
3: Πάνω από το 70% της φέτας εξάγεται και θα πρέπει να κάνει μια επιλογή ο παραγωγός αν θα δώσει, αν θα ικανοποιήσει την αγορά την ελληνική.
4: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
5: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό. Θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαβρά. Μόνο ψυγείου που δεν είναι.
6: Μαρτύριο.
7: Είναι θεαματική η ακρίβεια. Θεαματική και αλματώδης.
1: Συγκράτησε αυτό που λέει ο κύριος Στατολιάς, ότι μειώνεται η προσφορά λόγω των ζώνων, όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχουμε πει, οπότε θα ακριβήνει και το προϊόν. Αλλά και αυτό που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος, θυμάμαι μας το είχες πει εδώ, μας το είχες εξηγήσει, ότι υπάρχουν συμβόλαια για εξαγωγές. Αυτά δεν γίνεται να ανατραπούν, να ακυρωθούν. Υπάρχουν ρήτρες δηλαδή. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ούτως ή άλλως βγαίνει έξω. Συνεπώς διαμορφώνεται ένα τοπίο που στα γαλακτοκομικά και στη φέτα θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες να δυσκολεύει το πράγμα.
0: Η φέτα θα είναι το νέο λάδι αυτής της κρίσης. Θυμίζουμε ότι με την πρώτη ενεργειακή περάσαμε την υπόθεση του λαδιού. Τώρα το λάδι έχει προσγειωθεί η τιμή γιατί έχει αποκατασταθεί η προσφορά. Και τα 9 ευρώ τιμή παραγωγού έχουν υποχωρήσει στα 3 ευρώ τιμή παραγωγού το λίτρο. Η φέτα τώρα είναι στη νέα αιχμή, σαν πραγματικά μαζί με άλλες κρίσεις, ένα δικό μας παραδοσιακό προϊόν να αντιμετωπίζει κάθε φορά και αυτό τη δική του κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτόνομα, ειδικά τη φέτα. Η επίπτωση στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά είναι για άλλους λόγους. Η φέτα έχει το πρόβλημα το μεγάλο με το εγωπρόβιο γάλα. Έχει και βέβαια πρόβλημα όλη η κτηνοτροφία μας με τις πολύ κακές δομές παραγωγής τις οποίες έχει και οι οποίες δημιουργούν μόνιμη εξάρτηση από εισαγόμενο προϊόν. Μέχρι τώρα μόνο εγωπρόβιο είχαμε και αυτό πλέον χτυπήθηκε, άρα επηρεάζονται όλα τα προϊόντα.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και θα έρθουμε τώρα. Θα πάμε μάλλον στην Βιβί Γκίκα. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε και χτύπησε, τους έχει τραυματίσει σοβαρά και την πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφο της γυναίκας. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και όλα έγιναν περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ σε μεζονέτα που βρίσκεται στην περιοχή του Λαυρίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης από τη Ρουμανία χρησιμοποίησε σκάλα, ανέβηκε σε διπλανό σημείο και έπειτα πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι, εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού και αρχικά, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, φέρεται να επιτέθηκε στον 33χρονο. Η 32χρονη κατάφερε να βγει στο δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει, όμως ο δράστης την ακολούθησε και της επιτέθηκε με μαχαίρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που της επιτίθεταν φέρεται να την απειλούσε και να της έλεγε ότι θα σου λιώσω το κεφάλι. Γείτονας άκουσε τις φωνές της και βγήκε έξω προκειμένου να σώσει τη γυναίκα. Τώρα να σου πω ότι όταν συνέβαιναν όλα αυτά, στο σπίτι μέσα κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, της 32χρονης, συγγνώμη, και του 32χρονου δράστη, τα οποία ήταν ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Να σας πω ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ από το πρωί. Εδώ οι γείτονες παραμένουν σε σοκ. Αυτό που μας λένε είναι ότι και στο παρελθόν υπήρχαν περιστατικά ενδοικογενειακής βίας με τον 32χρονο, και αυτός φέρεται να είναι ένας από τους λόγους που είχε χωρίσει το ζευγάρι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ενώ φαίνεται να είχε γίνει αντιληπτός και στο παρελθόν να βρίσκεται έξω από το σπίτι και να παρακολουθεί την 32χρονη. Μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα σας πω ακόμη ότι η γυναίκα, η 32χρονη, τον είχε καταγγείλει 5 φορές, διέθετε panic button. Είχαν γίνει και κάποια ασφαλιστικά μέτρα, ωστόσο αυτό δεν

0: δεν τον απέτρεψε στο να πλησιάσει. Ναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν για αυτό το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον Μανώλη Κωστίδη να δούμε τα νέα από τη γειτονιά μας.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και επιστρέφουμε όπως προαναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη. Είναι πολλά τα θέματα που βάζει η Άγκυρα στην ατζέντα της. Είναι οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση. Βγάζει το Roots Race ανάμεσα σε κατεχόμενα και Τουρκία. Είναι μηνύματα αυτά που προσπαθεί να περάσει και είναι και πολύ μεγάλη ενόχλησή της από την παρέλαση που είχαμε στην Κύπρο. Μας τα έλεγε ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η ενόχληση και νομίζω στο επόμενο διάστημα θα βλέπουμε διάφορα πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει, δηλαδή, επειδή ανέφερες εσύ για το καλώδιο, ναι, η επίσημη θέση είναι της Τουρκίας ότι πρέπει να δώσει άδεια και η Άγκυρα, το τονίζω.

0: Άρα έχουμε φύγει από το σενάριο που έλεγε ότι η γαλλική εταιρεία, δεν λέω ότι επικρατούσε, αλλά είχε γραφτεί ένα σενάριο ότι θα μπορούσε τέλος πάντων να βρεθεί διέξοδος με το ότι η γαλλική εταιρεία να ενημερώσει τα παράκτια κράτη, να προχωρήσει μια απλή ενημέρωση. Αυτό η Άγκυρα το βγάζει από τη μέση.
1: Δεν, θα το πω με προσοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να ενημερώσει μόνο και να μην πάρει άδειες.
0: Ναι.
1: Από τα παράκτια κράτη. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα μπορούσε να δεχθεί, από όσο καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ μας, να δώσει μόνο άδεια η Ελλάδα και να γίνουν έρευνες και έργα στην περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνει η υφαλοκρηπίδα της. Όταν λέει συντονισμός εννοεί όλες οι πλευρές. Αυτό καταλαβαίνουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια μπορεί να είναι η λύση. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά
0: ναι,
1: το έχουμε συγκυριακά και καθημερινή αναλυτικά και δεν το κρύβω, δεν το κρύβω. Απλά προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το puzzle μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή σε λίγο έχω ένα ραντεβού για να μπορέσω να βγάλω άκρη από τις πληροφορίες που έχουμε. Αλλά η λύση είναι μέσω της γαλλικής εταιρείας. Αν βεβαίως πολιτικά μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα. Διότι θα σας το πω πολύ απλά, η Τουρκία και χθες η χθεσινή ανακοίνωση άρρωστε φαίνεται δεν θα μπορούσε να δεχθεί ένα σενάριο να δοθεί η άδεια από την Ελλάδα και μόνο. Δηλαδή να εκδοθεί μια ναύτεξ. Υπάρχει προηγούμενο που έχουν εκδοθεί ναύτεξ και από άλλες πλευρές.
0: Ναι. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι στην καθημερινή της Κυριακής θα διαβάσουμε από Μανώλη Κωστίδη εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο, σε λίγο θα ακούσουμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα υπάρχει?
1: Υπάρχει όλο, αλλά η δισιογραφία μόνο. Α. Ναι, προκαλεί εντύπωση ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα τώρα. Αλλά επειδή υπάρχουν πολύ συχνές επαφές Τραμπ-Ερντογάν, νομίζω δεν τους ενοχλεί και πάρα πολύ, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή η σημερινή Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει πολύ συχνές επαφές με την Τουρκία. Και όταν λέμε κύριος Τραμπ-Ερντογάν, είναι, τι να σας πω, συχνές τηλεφωνικές επαφές και ό,τι χρειάζεται η Τουρκία. Όχι το όχι, αλλά το έσωσε επίπεδο επαφών υπάρχουν.
0: Ναι, με ένα Ρούμπιο που σε κάθε περίπτωση στις τοποθετήσεις του είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, τα προγράμματα που συμμετέχει, δηλαδή κρατάει τη γραφειοκρατία ακέραιη, δεν είναι Τραμπ,
1: δεν είναι Τραμπ,
0: ότι
1: Τραμπ,
0: ελάτε Τραμπ, παιδιά θα τα βρούμε.
1: Είναι το state, το κράτος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς. Άλλο οι διαπροσωπικές δέσεις και άλλο τα κράτη. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο είναι πράγματι το διατηρεί. Η Τουρκία τώρα βεβαίως έχει μια σχετική αγωνία για τις εκλογές που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, διότι ένας αποδυναμωμένος, όπως και να έχει Τραμπ, δεν είναι καλό. Τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουν, γιατί περιμένουν μεγάλες αποφάσεις από την Αμερικανική κυβέρνηση, από τον Τραμπ, από την κυβέρνηση του Τραμπ, κυρίως για τα F-35. Για τους S-400 υπάρχουν ζητήματα, αλλά φαίνεται ότι θα μπουν σε αναμονή μέχρι τότε. Τώρα, για το καλώδιο ή για τα οπλικά συστήματα που έρχονται στην Ελλάδα, στα δράση της Τουρκίας, νομίζω η επίσκεψη Ρούμπιο θα μπορεί να λύσει και πολλά μυστήρια. Δηλαδή, οι Αμερικανοί πάντα μπορούν να βρίσκουν και φόρμουλες ή να προτείνουν φόρμουλες και στις δύο πλευρές που μπορούν να δημιουργικές, θα έλεγα.
0: Δημιουργικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Μανώλη. Πώς το λέει ο Υπουργός?
0: Δημιουργική ασάφεια.
1: Δημιουργική
0: ασάφεια, είναι κατανοητό. Να είσαι καλά,
1: νομίζω,
0: Μανώλη.
1: Το καλώδιο, εκεί πάμε, θα σας το λέω. Δηλαδή, νομίζω οι Γάλλοι θα μας οδηγήσουν, τέλος πάντων, εκεί είναι η φόρμουλα. Σας δίνω μια μικρή πληροφορία από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα, νομίζω, εδώ θα έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτά που θα γράψεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, γιατί και το ρεπορτάζ του τρέχει, οπότε χρειάζεται χρόνο και εκείνος. Τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το βασικό μέρος του ταξιδιού του είναι βέβαια η Αθήνα. Νομίζω ότι θα φτάσει τελικά στις 5 το βράδυ για να έχει μια πλήρη μέρα στις 6, όπου θα διεξαχθεί ο στρατηγικός διάλογος. Έχω παρακολουθήσει τους προηγούμενους 5. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αίθουσα για να μπορέσουν να καθίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα είναι πολύ ουσιαστική επίσκεψη. Όταν η συζήτηση αφορά το στρατηγικό διάλογο, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως

0: συναντήσει για τον Πρωθυπουργό. Έτσι. Θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω θα πάει την επόμενη μέρα στις 7.
1: Ναι.
0: Στρατηγικός διάλογος θα γίνει στις 6. Λειτουργικά θα τεθούν από τον Πρωθυπουργό. Στη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Υπερδύναμης. Εκεί θα τεθεί το θέμα.
1: Εκεί θα μπει
0: στρατηγικό διάλογο. Αν και έχει δικαίωμα, οι δύο χώρες βάζουν θέματα για συζήτηση και η κάθε χώρα μπορεί να βάλει όποια θέματα θέλει. Με τον Υπουργό Εξωτερικών θα υπάρχει συνέντευξη τύπου. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διπερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Είναι αυτά που ζητάει η Ελλάδα. Θέλει να έχει τη βοήθεια των ΗΠΑ σε αυτά τα τρία ζητήματα και αντιλαμβάνομαι ότι θα ακούσουν πολύ θετικές κουβέντες από τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μιχάλης Ιγνατίου, που μόλις ακούσαμε, έθεσε και ερώτημα επισήμως στο State Department σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στον Μιχάλη Ιγνατίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν το διμερή διάλογο με στόχο την επίλυση των όποιων διαφορών τους, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση από το εκπρόσωπο του Αμερικανικού ΥΠΕΞ.
0: Υπάρχει συνέντευξη τύπου. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διπερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Είναι αυτά που ζητάει η Ελλάδα. Θέλει να έχει τη βοήθεια των ΗΠΑ σε αυτά τα τρία ζητήματα και αντιλαμβάνομαι ότι θα ακούσουν πολύ θετικές κουβέντες από τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μιχάλης Ιγνατίου, που μόλις ακούσαμε, έθεσε και ερώτημα επισήμως στο State Department σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στον Μιχάλη Ιγνατίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν το διμερή διάλογο με στόχο την επίλυση των όποιων διαφορών τους, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση από το εκπρόσωπο του Αμερικανικού ΥΠΕΞ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μετά τον Ασπρόπυργο περιοδεύει τώρα στην Πιερία, στον ομό Πιερίας. Επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, προείδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο προβλήματα της περιοχής που το έθεσαν φορείς αλλά και κάτοικοι. Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και να αντιμετωπίσουμε σε κάθε επίπεδο τα προβλήματα για εσάς και τους κατοίκους του Δήμου σας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
2: Το απόγευμα, σε περίπου 2-3 ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, που είναι στο Λιτόχωρο. Και κατευθείαν τώρα στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια, αιχμές, αντιπαραθέσεις, μια ιστορία για τα επιδόματα των βουλευτών. Ας το θέσω έτσι, τα επιδόματα που παίρνουν οι βουλευτές. Γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας, μεσημέρι. Χθες λοιπόν είχαμε την καταγγελία από το Βήμα της Ολομέλειας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που έγινε, κατήγγειλε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόταση για αυξή των επιδομάτων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την, ουσιαστικά για την παρουσία τους στις επιτροπές. Παίρνουν ένα επίδομα, ας το πούμε, έτσι, μια αποζημίωση. Υπήρξε λοιπόν ένταση από αυτό. Υπάρχουν κύκλοι από τον πρόεδρο της Βουλής, από την πλευρά του πρόεδρου της Βουλής, οι οποίοι αναφέρουν πως δεν υπήρξε κάποια επίσημη πρόταση και ουσιαστικά ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, είπε ότι έχει τεθεί αυτό το ζήτημα κατά το παρελθόν από βουλευτές και μέλη που συμμετέχουν στη διάσκεψη των προέδρων και εκείνος αναφερόμενος στους βουλευτές τους είπε ουσιαστικά να το συζητήσουν με τα κόμματά τους και αν συμφωνούν τότε να το δούνε για να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Προέδρου την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε την καταγγελία, είπε ουσιαστικά αυτά που ακούσαμε και από τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής, και είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις χθες στην Ολομέλεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άτζη. Η Άτζη Κούκη ήταν. Έδωσε συνέχεια σήμερα κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα. Ήταν φιλοξενούμενη στην τηλεόραση του Sky το πρωί. Όπως επίσης και ο κύριος Γιουλέκας, ο υφυπουργός εσωτερικών, και ο κύριος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εδώ και αρκετούς μήνες έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μπιάγκης στη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα του επιδόματος ενοικίων. Αυτό είναι μια πρόκληση για την κοινωνία την ώρα που ο κόσμος στενάζει και τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί.
5: Ποτέ δεν ετέθη τέτοιο θέμα και δεν συζητούμε οτιδήποτε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσεων κτλ. Είναι δυνατόν να συζητήσει οποιοδήποτε κάτι, όχι και πολύ περισσότερο οι βουλευτές.
6: Εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ενοχληθεί, έχει πληγωθεί από μια ψήφο που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της άρσης της ασυλίας της. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση για εμάς, είναι τελειωμένη συζήτηση.
2: Αυτά και από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Σε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχέση.

0: Ευσταδίας η M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Ότο Αθήνα Power by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο να δούμε μία-δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Να αρχίσουμε με μία απάτη με κρυπτονομίσματα, Σοφία.
10: Είναι μια πολύ καλωστημένη απάτη και μεγάλο δίκτυο, Σπύρο, που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης αυτή η υπόθεση. Έχουμε 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης και υπάρχουν πληροφορίες, βέβαια ανεπιβεβαίωτες ακόμη, ότι είναι μέσα και 9 στρατιωτικοί. Θα δούμε και αν ευσταθεί αυτό. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Τα κρύπτο. Πολλοί τα ξέρουν, πολλοί τα έχουμε ακούσει. Τους υπόσχονταν ότι.
9: Φοβερές αποδόσεις.
10: Ακριβώς, και ότι αν έφερνες σου κι άλλους 5 σε εμάς, σου λέει, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
9: Τύπου πυραμίδα.
10: Ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε ότι είχαν και ορισμένοι από αυτούς είχαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις. Ήταν πάρα πολλά άτομα. Φαίνεται ότι. 10.000 άτομα φαίνεται ότι είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ καθένας, για να δώσουμε και δύο νούμερα. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το κέρδος της οργάνωσης, ότι υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια.
9: 8 εκατομμύρια.
10: Δεν είναι λίγο. Ναι. Ναι. Και μιλάμε για τη μορφή πυραμίδας. Ναι. Να δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.
9: Χαμηλότερο προφίλ, αλλά εξίσου επικίνδυνη και μέθοδος που δρούσαν κάποιοι άλλοι στη Χαλκιδική, εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων.
10: Και μάλιστα έπεσε θύμα τους μία 82χρονη, από την οποία πήραν 30.000 ευρώ, παρακαλώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι δράστες? Τηλεφωνούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Τους ζητούσαν αρχικά χρήματα και κοσμήματα. Μετά τους απειλούσαν κιόλας, ενώ στο τρίτο τηλέφωνο παρίσταναν τους αστυνομικούς. Ότι έχουμε λάβει γνώση για την υπόθεσή σας και θέλουμε να μας βοηθήσετε και να μας αφήσετε τα χρήματα
9: και κάπου,
10: ή τα κοσμήματα.
9: Και κάπου και εσύ τους πιστεύεις, λες, πράγματι.

0: αφού μου είχαν πάρει απατεώνες, αυτή θα είναι αστυνομική, ανοίγεσαι και κάνεις ό,τι σου λένε και έτσι την πατάς. Είναι μια μέθοδος την οποία την έχουμε δει να εφαρμόζει, να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Έχεις στοιχεία για, όχι για τα τροχαία, αλλά για τους ελέγχους.
1: Έχουν έρθει συγκεντρωτικά στοιχεία, ναι, για τον νομό της Αττικής, για όλο τον Σεπτέμβριο που μόλις
0: πέρασε.
1: Ναι. Σεπτέμβριο του 2026, λοιπόν, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε για όριο ταχύτητας, για αυτούς που τρέχουν δηλαδή, να το πω απλά, έχουμε πάνω από 1000 παραβάσεις.
0: Όλο το μήνα. Ναι.
1: Όλο το μήνα. Ακριβώς για κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι μάστιγα επίσης. Έχουμε 704 παραβάσεις όλο το Σεπτέμβριο. Για επικίνδυνους ελιγμούς, επικίνδυνη οδήγηση δηλαδή, έχουμε 82 παραβάσεις, κατά τη λιγότερες, και από εκεί και πέρα για κόκκινο φανάρι έχουμε 309 παραβάσεις συνολικά.
0: Αυτό τη δράση πώς την ονομάζει η τροχέα, μπορείς να μου πεις?
1: Είναι στο πλαίσιο, αυτό γίνεται, ναι, των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η τροχέα.
0: Χαρακτηρίζει στοχευμένες δράσεις ότι βρίσκει σε όλη την Αττική για ένα μήνα 10 οδηγούς την ημέρα που περνούμε κόκκινο. Δηλαδή αυτό το λέει, εγώ λέει, θα κάνω μια στοχευμένη δράση. Θα πιάσω τους οδηγούς, περνάνε με κόκκινο. Και βρίσκει 10 την ημέρα, βρίσκει καμιά 15 την ημέρα που μιλούν με κινητό, και βρίσκει, έκανα τη διαίρεση στους επικίνδυνους ελιγμούς, 2,7 την ημέρα. Δηλαδή η στοχευμένη δράση αυτά εντοπίζει. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, να είσαι καλά. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, γιατί έχουμε ένα θρίλερ εκεί. Έχουμε μια επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό ενός δημοτικού υπαλλήλου που έχουν χάθει τα ίχνη του. Γεια σου, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια πολύ περίεργη, θα έλεγα, εξαφάνιση, και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κανένα ίχνος του 50χρονου που εξαφανίστηκε συγκεκριμένα χθες το πρωί, την Πέμπτη δηλαδή, ενώ βρισκόταν στην εργασία του. Εργάζεται στο Δήμο Κορτινίας, υπάλληλος στην καθαριότητα. Με το απολυματοφόρο βρίσκονταν στην διαδρομή. Πηγαίνανε και κάποια στιγμή στη διαδρομή προς τη Βιτίνα, ζήτησε να σταματήσει για προσωπική του ανάγκη να μετακινηθεί για λίγο. Μετακινήθηκε λοιπόν, και καθώς περνούσε η ώρα, οι συνάδελφοί του άρχισαν να τον αναζητούν, να τον ψάχνουν, γιατί δεν επέστρεφε. Κινήθηκαν προς το σημείο που είχε κινηθεί και ο ίδιος, και το μόνο που εντόπισαν ήταν το γυλαίκο που φορούσε, το γυλαίκο εργασίας. Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να τον αναζητούν μέσα σε εκείνο το δάσος. Είναι μια περιοχή με δάσος λοιπόν, που είναι αρκετά μεγάλη αυτή η έκταση. Λίγο μετά τη
0: δεν
2: μία
0: ξέρω
2: και
0: αν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τώρα εκεί.
2: Όχι, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές στην περιοχή μας, μόνο κρύο έχουμε,
0: εντάξει.
2: Και αρκετό αέρα. Δηλώθηκε λοιπόν η εξαφάνιση του και στην ελληνική αστυνομία στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα, διαδικασία για την έρευνα και διάθεση στο ΣΥΤΟΥ. Από νωρίς το πρωί υπάρχει και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 6ης ΕΜΑΚ στην περιοχή, μετακινήθηκε. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες, υπάρχει πολλής κόσμος. Είναι και κάτι και της περιοχής που τον αναζητούν, και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η εξαφάνιση έχει μετατραπεί σε θρίλερ και οι δικοί του αγωνιούν. Παρακολουθούμε και για οποιοδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές πιέσεις για τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου, έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Φόρος στα υπερκέρδη επιβάλλει η Πολωνία, διονγκώνεται το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία. Παρέμβαση Μπέρναμ στο σκάνδαλο της Manchester City, ανησυχία για αποχώρηση των Αράβων επενδυτών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες έκτακτες διαβουλεύσεις γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Είχαν προηγηθεί έντονες αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από απειλές για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους αποθέματα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε πριν από λίγο ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει εν μέρη τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, σε περίπτωση που η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις

0: αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
1: Χαίρετε. Αγγίξαμε χθες την τρίτη νίκη στον όμιλο του Nations League. Δεν τα καταφέραμε διότι σοφαριστήκαμε στο 89 από τους Ολλανδούς. Κάναμε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο.
0: Φοβερό.
1: Εντυπωσιακό. Νομίζω ότι η εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και από τα άλλα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε. Προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε 2-2. Παραμένουμε όμως στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. 5 οι Ολλανδοί, 4 οι Γερμανοί που τους υποδεχόμαστε την Κυριακή στην Τούμπα. Στα μπασκετικά τώρα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες από την Μπολόνια με buzzer beater τρίποντο 96-94 και δεν έκανε έτσι το 3-3 εκτός έδρας στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ 9-4 για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Φτάνουμε στο τέλος, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται και τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να έχουμε ένα όμορφο παρασκευιάτικο απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Γυλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά.

0: Για της Αθήνας, πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα, οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζεις.

αγοράσετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.

0: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
1: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
0: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: business forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η

0: Ρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
0: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
0: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.
8: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Αλφα. 88,6.
1: Είναι το. Παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε,

0: ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας

0: Καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Για τις επιτυχίες.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
4: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η

0: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
1: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
0: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: Business Forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI Specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

102.

0: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
1: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
0: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: Business Forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI Specialist Γιάννη Σολδάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το. I wanna take it slow.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
1: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: These beautiful things that are
1: Alpha 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Αλφα. 88,6.
1: Είναι το.
2: Παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Morena.
1: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
0: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Αλφα 88,6.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Swift. And this is my new song. But if you wanna party with somebody
1: who might know about the... Νέα επιτυχία. Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.